0: στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: απελαφθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Latto FM, στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Plateau FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: αναστηρά εκεί μεριά, κάπου εκεί μέσα, πωλείται σκόρος. Όχι ψέματα, πωλείται δηλαδή πολύ πράμα, παλιό πράμα, αρχαίο πράμα, ρολόγια, λάμπες, αγαλματάκια, κάντρα, ό,τι παλιατσούρα να πούμε, αλλά έργα τέχνης, να είμαστε εξηγημένοι. Πάνω από την καμπούρα του κυρίου καταστηματάρχη έχει περάσει κανά 59 χρόνια. Πάνω στη μάπα του ο σατανάς έπιασε και πινέλιασε πονηριά και ατιμία και απληστία, να φάω όλο τον κόσμο. Τον έφαγε, τι κατάλαβε? Ζαρζαβατικό τον τάιζε η γυναίκα του 4 φορές τη βδομάδα, ζυμαρικό τις άλλες 2, κατεψυγμένο την Κυριακή. Μήτε παιδιά, μήτε σκυλιά, μια γυναίκα, πολύ χρήμα. Και κλάψα. Δεν έχουμε, δεν βγαίνουμε, δύσκολα τα πράγματα. Μπα, όλη η πιάτσα τον ήξερε καλά. Ο Ιάκωβος, πρισμένος στο τάλαρο, έσκυβε τη ραχοκοκαλιά του. Περάστε παρακαλώ, ό,τι επιθυμείτε, να σας εξυπηρετήσω μεν. Μόνο το μικρό τον φίλευε καρπαζά. Σωτήρι, κάθαρμα, στα φουτμπόλια γύριζες πάλε. Κι όλο έκανε ταμείο, μην απλώσει αυτός ο μπάσταρδος χέρι. Το λοιπόν, κείνο το πρωί, να σου και μπαίνει ένας βιαστικός μισόμαγκας λοποδιτάκι τέτοια ωραία. Βάσταγε και κάτι τυλιγμένο σε εφημερίδα. Βαρύ πράμα.
1: Είσαι?
0: Ο Ιάκωβος άνοιξε την εφημερίδα. Μπα, δεν πιάνει.
1: Εντάξει,
0: έκανε να φύγει ο μάγκας. Στάσου, πόσα θες? Ήτουν ένα κυροπήγιο, ένα καντιλέρι να πούμε με 3 στόματα, μπακυρένιο, κι είχε απάνω σκαλισμένη μια γυναίκα, να μικιώρικα πράγματα, αλλά μπορούσε να πουληθεί στις τρελάρες που γυρεύουνε καλά και σώνει την παλιατσούρα. Καθώς το δείχνουνε και λένε αυτό είναι του παππού μου ή της προγιαγιάς μου, να αποδείξουν ότι δήθεν βαστάνε από σόγια της αρχαίας αρχαιότητας. Γυρίζει το λοιπόν ο μισό μαγκαστόρα και λέει
1: 20 τάλαρα.
0: Τρελός παπά σε βάφτισε, κάνει ο Ιάκωβος. 8 ταλαράκια και πολλά είναι, και πιάστα. Τέλος πάντων, στα 10 τάλαρα έκλεισε η δουλειά, είπε μερσή ευγενέστατα ο μουστακάτος και έσπασε. Και ο Ιάκωβος το βάλε στη βιτρίνα το καντιλέρι χωρίς να το γυαλίσει. Όσο πιο αρχαίο, τόσο πιάνει η τιμή. Άλλη μέρα τώρα να πούμε, μπαίνει ένα γεροντάκι καρμύρικο, αδύνατο, του μισού κιλού να πούμε, και τα 300 γραμμάρια ήτουνε λίγδα. Βάσταγε και κάτι χαρτιά, κάτι βιβλία από πεθαμένο βιβλιοπόλι, για κλάματα ήτουνε, αλλά κοίταζε τα αρχαία και άνοιγε και τα βιβλία του και ρωτούσε τις τιμές. Τον έκοψε τώρα ο Ιάκωβος από αυτούς που λένε και δεν έχουν εσένση. Είπανε όμως, και όπως έφευγε ο γέρος έριξε μια ματιά στο καντιλέρι και κοντοστάθηκε.
2: Αυτό τι είναι? Μπα, παλιό πράγμα,
0: έκανε ο Ιάκωβος που βαριότανε. Άνοιξε τα βιβλία του ο γέρος, δεν βρήκε μέσα τίποτης, κι άμα έφτασε στην πόρτα έτσι από περιέργεια ρώτηξε.
2: Πόσο έχει?
3: Ποιο?
2: Αυτό το μπακύρι.
3: 500 το παίρνεις,
0: έκανε ο Ιάκωβος για να τον ξεφορτωθεί.
2: Πόσο?
0: Ταράχτηκε ο μισός.
3: Είπαμε 100 τάλαρα.
2: Δεν αξίζει. Μ' αρέσει, αλλά 500 πού να τα βρω? Πάντως κοίτα, αν δεν το πουλήσεις μπορεί να τα μαζέψω. 500 μωρέ άνθρωπε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλημέρα σας.
3: Άι στο διάολο,
0: σκέφτηκε μέσα του ο Ιάκωβος. Αλλά ως ευγενής έμπορος δεν το είπε φωναχτά. Άλλα σκεφτόμαστε, άλλα λέμε, έτσι. Μετά κάμποσες μέρες, να ο γέρος ξανά με τα βιβλία του. Κοίταξε ένα φίλτιση, κινέζικο θα ήτανε, που του άρεσε. αλλά άμα άκουσε 1500 τον έπιασε τρεμούλα.
2: «Σας ενοχλώ», είπε, «αλλά εγώ ξέρετε τα μελετάω αυτά και χαζεύω».
0: Ο Ιάκωβος πονηρός σκέφτηκε σπαθί.
3: «Δηλαδή ξέρεις την αξία τους, του κάθε νου?»
2: «Περίπου. Τότε νάρχεσαι, γιατί μαθαίνω κι εγώ».
0: Κι είπανε πολλά και ωραία, και την ώρα που έσπασε το γεροντάκι κοίταξε πάλι το καντιλέρι.
2: «Δεν το δώσατε? Μπα, δεν είναι πράμα».
0: «Κι εγώ», χαμογέλασε το γεροντάκι, «ακόμα να μαζέψω τις 500.
2: Βέβαια αν άξιζε θα σκιζόμουνα, αλλά πάλι αν δεν δοθεί ίσως και τα κονομήσω».
0: Και κλείσε το μάτι.
2: «Ξέρεις, είναι ένας που μου δίνει τίποτη χαρτζηλίκη και άμα του πάω κάτι φτηνό έχει την πετριά με τα παλιά και επειδή εγώ ξέρω θα το περάσει για πολύ ακριβό και ίσως βγάλω».
0: Κατάλαβε ο Ιάκωβος.
3: «Άσε, μπορεί να στο δώσω και πιο φτηνά, δεν πουλιέται. Άσε, μήπως περάσει λίγος καιρός».
2: «Ευχαριστώ».
0: Σε 3 εβδομάδες έχουν γίνει γεροντάκι και Ιάκωβος το ένα τους. Και να δεις που ήξερε. Τον συμβούλευε, τον ενημέρωνε, του λέγε και ό,τι έλεγε έπιανε. Τώρα ήτουν απογεματάκι και μπαίνει ένας κύριος πολύ όπως πρέπει και δίνει και γνωριμία. Κι όλο κοίταζε τι να πάρει και πήρε κανά 2 χιλιάρικα πράμα. Κι ύστερα είδε το καντιλέρι.
4: «Αυτό πόσο?»
0: Ο Ιάκωβος χαμογέλασε πονηρά.
3: 700 δραχμές.
0: Ο κύριος το πήρε στα χέρια, το κοίταξε, το ξανακοίταξε και μετά ρώτησε.
4: «Έχετε το τέρι του?»
0: «Τέρι», έκανε ο Ιάκωβος.
4: «Μάλιστα, αυτά πάνε 2-2 για τις παλιές κονσόλες».
3: «Όχι, δεν έχω».
4: «Τότε το παίρνω 1500,
0: έκανε ο κύριος.
4: «Να είχατε το τέρι του, μάλιστα, το καταλαβαίνω».
0: Παζαρέψανε, κλείσανε στα 550, λέει όμως ο κύριος.
4: «Κάντε μου όμως μια βεβαίωση ότι μου το πουλήσατε εσείς 550, για την τάξη, διότι τα παλιά ξέρετε».
0: «Μάλιστα», έκανε το πιστοποιητικό, πλήρωσε ο άλλος, πάει το καντιλέρι. Το πρωί μπήκε ο γεροντάκος, λέει ο Ιάκωβος.
3: «Δεν είσαι τυχερός, το καντιλέρι το πούλησα χτες».
0: Ο γεροντάκος κυτρίνησε.
3: «Ε, χτες βράδυ»,
0: πήγε να λιποθυμήσει ο Λίγος.
2: «Πούλησες τον Μπενβενούτο Τσελίνι?»
3: «Ποιον?»
0: «Οχ», σοριάστηκε σε μια καρέκλα ο γεροντάκος.
2: «Δεν ξέρεις τι ήταν ο Μπενβενούτο Τσελίνι?»
3: «Δεν ξέρω».
0: Χύθηκε σε μια σκονισμένη πολυθρόνα ο γέρος και άρχισε το παραμύθι του.
2: «Εδώ και 500 χρόνια, το 1500 να πούμε, γεννήθηκε στη Φλωρεντία». «Την ξέρεις τη Φλωρεντία?»
3: «Πώς, στην Ιταλία δεν είναι, που φτιάχνανε τα ωραία πράγματα?»
0: «Έβγε. Το λοιπόν, από παιδάκι μπήκε στο χρυσοχοείο ενός Μαρκόνε να μάθει την τέχνη. Και μετά γύρισε την Ιταλία και θαύμαζε το Μιχαήλ Άγγελο. Τον ξέρεις το Μιχαήλ?»
3: «Τον Αρχάγγελο λες?»
0: «Όχι, τον Άγγελο το ζουγράφο».
3: «Ναι, έχω ακουστά».
0: Και λοιπόν μελετούσε τα έργα του ο Μπενβενούτο και έγινε σπουδαίος χαράκτης, ο πιο σπουδαίος του κόσμου. Μέχρι που τον κάλεσε ο βασιλιάς στο Λονδίνο και δεν πήγε. Πήγε στη Ρώμη, κοίτουνε τότε πάπας ένας Κλίνης το όνομα. Πολύ τον εκτίμησε και έκανε ένα σωρό πράγματα αξίας. Και λοιπόν πήγε μετά στα Παρίσια και στις Βιέννες και ό,τι έχει φτιάξει πάνω σε μπρούτζο και σε χαλκό και σε ασίμι και σε χρυσάφι έχει μεγάλη αξία. Τώρα έχασε το χρώμα του ο Ιάκωβος.
3: «Μεγάλη?»
2: «Να πούμε, τούτο το καντιλέρι μπορούσες να το πουλήσεις σε ξένο πάνω από 2 εκατομμύρια.
0: Ο Ιάκωβος πήγε και έφερε τον εθέρα από το σουρτάρι.
2: «Και αν έχεις και το τέρι του, 10 μέ στο νερό».
0: Πολύ θύμωσε ο Ιάκωβος.
3: «Και δεν μου το έλεγες βρε σκατόγερε?»
2: Πήγα να κάνω τη δουλειά μόνος μου, έκανε ο γέρος. Γιατί εγώ ξέρω κάποιον που έχει το τέρι του το άλλο καντιλέρι. Ξέρεις, έχασε την ανάσα του ο Ιάκωβος. Και, μπα, θέλει πολλά, 800.000. Και, να, είπα να έχω εγώ τούτο, να τα βάλουμε μαζί, να βρούμε αγοραστή και να οικονομήσω. Διότι και 3 εκατομμύρια να τα δίναμε, που τα παίρνουνε ψωμί και τυρί, θα έβγαζα εγώ 1,5 και τη βόλευα. Ποιος τα παίρνει 3 εκατομμύρια? Πώς είναι? Και άλλοι που κάνουνε μουσείο δικό τους και εφοπλιστές που κάνουνε συλλογές. Εγώ τα μελετάω, μωρέ. Χρόνια τα μελετάω αυτά. Του Ιάκωβου του ερχότανε να του δαγκώσει το λαρύγγι. Και δεν μίλαγες? Διότι κάτι τέτοια ψάχνω εγώ, τον φασκέλωσε ο Ιάκωβος. Να, τον χάσαμε το τζελίνι μέσα από τα χέρια μας. Είναι οι νύμφες της πηγής. Είδες μια κοπέλα που σαν να βγαίνε μέσα από το νερό? Κρίμας. Κι έκανε να φύγει κλαψιάρης. Καλά, πώς βρεθήκανε εδώ αυτά τα καντιλέρια? Παλιά ιστορία, έκανε ο γέρος. Ένας καπετάνιος πετσιώτης τα έφερε πριν την Επανάσταση, εδώ και 150 χρόνια. Από τη Βενετία, εκεί τα βρήκε. Κι ούτε που ξέρε την αξία τους. Άστα, τα μελέτησα εγώ. Και έφυγε και χάθηκε. Και 10 μέρες ο Ιάκωβος μάθαινε για τον Μπενβενούτο Τσελίνι και για τις νύμφες της πηγής και για τέτοια πράγματα. Και ο γέρος χάθηκε ανάθεμα το κεφάλι του. Οι νύμφες της πηγής,
1: 10 εκατομμύρια μες στο νερό.
2: Κι άμα έχω τη μια,
1: 3 ό,τι ώρα θέλεις.
2: Μάλιστα, κάποιος της δουλειάς το συμβούλεψε.
1: Αν τάχες να πήγαινε στον τάδε,
2: κι είπε ένα μεγάλο όνομα. Έψαχνε το λοιπόν για το γέρο ο Ιάκωβος και να σου που τον πέτυχε ο μικρός ο Σωτήρης.
5: Είναι στο καφενείο, εκεί στο παλιό τζαμί και διαβάζει.
2: Έτρεξε ο Ιάκωβος. Έλα δω ρε. Τον πήρε σηκωτό. Εκείνος που είπες ότι έχει το άλλο, το δίνει 800.000. Λοιπόν, πάμε. Ο γέρος χαμογέλασε. Μπα, δεν πάω, αυτές οι δουλειές γίνονται μυστικά. Τότες θα το φέρεις στο μαγαζί. Ξέρεις ρε να το εκτιμήσεις? Να το μελετήσω πρώτα. Εντάξει, έκανε ο Ιάκωβος. Κοίτα τώρα, έτσι και γίνει η δουλειά, θα πιάσεις κι εσύ 1 εκατοστάρι και άλλη αξίωση δεν έχεις. Αμολύθηκε τώρα το ανθρωπάκι, αλλά ο άλλος που είχε το δεύτερο κυροπήγιο έκανε κόνξες. Να σκεφτώ, δεν το δίνω, κάτι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται. Ήτανε να σκάσει ο Ιάκωβος. Τέλος πάντων, το φέρε καμιά φορά και ο ανθρωπάκος κάθισε να το μελετήσει και ο πολιτής δίπλα δεν το κούναγε. Κι άνοιγε βιβλία το ανθρωπάκι, τα δείχνε και του Ιάκωβου, ψου ψου, μου μου, τα λέγανε, το εξέτασε με φακούς, μέχρι που ανακαλύψανε και τα αρχικά του Μπενβενούτο Τσελίνι, B.C., χαραγμένα σε κρυφή γωνιά. Έπεσε πια ο Ιάκωβος να τον ψήσει, που έτσι που αλλιώς ζήτησε και 30.000 παραπάνω όπου το είχε. «Κομμάτια να γίνει, οι 10 εις βάρος σου», είπε ο Ιάκωβος στο γεροντάκο και πήγε να γράψει ένα τσεκ.
1: «Τα θέλω μετρητά»,
2: είπε εκείνος που το είχε.
1: «Τσέκια και τέτοια είναι ύποπτα πράγματα».
2: «Τότε αύριο να σηκώσω από την τράπεζα». Αύριο ήρθε με τα λεφτά πάκα. Χέρι-χέρι έκλεισε η δουλειά και έφυγε ο άνθρωπος και ο γεροντάκος καθότανε και κοίταζε. «Πιάσε τώρα 40, πήγε να τον ρίξει ο Ιάκωβος, «κι άμα πουληθεί παίρνεις τις άλλες 50. Στεναχωρέθηκε το γεροντάκι, αλλά τα πήρε και έφυγε. Και ο Ιάκωβος έτριψε τα χέρια του. «Την έψησα», αλλά δεν την είχε ψήσει.
3: γιατί το καντιλέρι ήτουνε το ίδιο που πούλησε στον κύριο 550 ψωροδραχμές και δεν ήτουνε του Μπενβενού το τσελίνι, αλλά ποιος ξέρει ποιανού τράγου μάστορα ήτουνε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: κεφάλι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, δεόμεθα.

0: Ευχαριστώ με τις κυρίες τους σημαντικούς και βάλουμε στο στόμα να λέει και λόγω της εξής πάνω και σε δώσουν την πληθιά σου και τους αυτό του το και πεδεχομένως πως που συνέρχεται με τα πόδια και την ενέργεια του σε αυτό και ορθώστε να το πετάσουν και για να πείτε την απόψη της μας για τους αρωτώνους
1: Κύριε, μη το δημόσιο ελέγξουμε, ούτε τη οργή σου παιδεύουμε. Ότι τα βέλη σου ανεπαγγιστάμε και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών
0: μου.
1: Ότι ένομια μου υπερήρα την κεφαλή μου ω φορτίο βαρύ ευαρύ. Προσώθησαν και σάφησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αμαρτιών μου. Εταλεφόρησαν και κατεκάνθη ω τέλου όλη την ημέρα στην προπάθεια. Ότι ευσόη με πλήσανε πεγμάτων και ουκές την ίαση της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας. Κύριε, να δύο σπάσα την τιμία μου και ο στεναγμός να πες μου τα παιχνίδι. Η καρδία με τα ράχτα εγκατελειπέμει ισχύ σου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές τη μετέμουν. Οι φίλοι μου και οι φυσίων μου εξαναντίας μου ήγησαν και έσκησαν και η έγγιστά μου από μακρόφεν έδωσαν. Και ξεβιάζοντο ζητούντε στην ψυχή μου και ζητούντε στα κακά μου ελάχιστα ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα η μελέτησα. Εγώ δε ο σύγχοφο σου τύπων και ουσιάλαλο σου κανίγων το σώμα μου. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ουκέπωνε το στόμα τη αυτού ελεύθερου. Ότι επίση κύριε ήρθε σα ή σα ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι ήρθε μου τίποτε επιταρώσει μια κρίση και το σαλεπίνε πόδα με πεμέ μεγαλωριμόνιστα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλκηδών μου ενώπιόν μου εσύδια παντός. Ότι την ελομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέκτρη μου σώσει και κρατέων και υπερεμέ και πληθύνσαν ίσως με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη χαρκάν διαγαθών εν διαβαλώμεν επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποφύγεις απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθεια μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποφύγεις απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθεια μου Κύριε σωτηρίας μου. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τερίδων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβε το η δεξιά σου. Αυτοί οι δυσμάτινε ζήτησαν στην ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται εις χείρα δροφέα μερίδε, αλοφέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φραντίσετε επί του Θεού, επενεθήσετε πάσον ιον αυτόν, ότι ενεφράζει στόμα αλλά γούντων άψια. Εν τη τόπη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των τερίχων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβε το η δεξιά σου.
2: Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στην αίσθη μου. ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη μετά των καταπενώντων εις λάκων η γεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος να κρίσει ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέμπτονται σαν τάφο όνου και μνηστησέτη και αυτοί εκ της σειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατωτάτω εν σκοτεινήσκες και αθανάτου. Επεμέ επεστερήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρα στους γνωστούς μου απεμού εφέντω με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκου ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα διεπέτεσα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήσου και εξομολογήσοντες. Μη δίσεις σε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου αγία επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραση και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ατή Κύριε αποθή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόψει εκνεότητός μου σωθείς δε ταπεινώθεις και ξεμπορείθην. Επεμέ διήλθωνε οργές σου οι φοβηρισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως ίδερο όλη την ημέρα περιέσχορ με άμα. Εμάκρασε απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκρασα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνων το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοίως των ιόμενων πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενων εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη εκτριβή. Τον εμπιπλώντε να κατήσει την επιθυμία σου, ανακαινίστη σε θεώσα ετού νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ουκ ει τέλο οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύμ. Ού κατά τα σανομία σήμων επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σήμων αν τα πέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του οβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυντα φημών τα σανομία σήμων. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο του οβουμένου αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι ηχούσε μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτουσα η μέρα αυτός οι άνθρωποι του αγρού τους εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντρών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατικής και ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη. Η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίμη αντιαλήθεια σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εις γίν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προσέ τας χείρες μη ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μη Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία ένα και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου ξολοθυρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των νικών ημών Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης σήματος κόσμος ευθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτού και των μεταπίσω σε βλαβίας και φόβου Θεού Ζιών των αυτών Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ενιστών Διακονίας Παντός, του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνης και του Πυλοχρήστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Εκκλησίας, της Ενωρίας, Πόλεως και Νήσου Ταύτης, Πάσης Μονής, Πόλεως και Χώρας και των Πιστικούν των Εναυθές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Αέρων, Υπορίας των Καρπών της Γης και Καιρό.

0: Εμφεδρός αυτή εσύ πεντηκοστή, επαγγελία συμπλήρωση και προθεσμίας. Εντάπτυγαρ το πυρ του παρακλήτου ευθύς, κατέβει επί γης ως περενίδη γλωσσών. Και μαθήτα σε φώτισε και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε. Το φως επέστη του παρακλήτου και τον κόσμο εφώτισε.
1: Η του πνεύματος πηγή επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς, ριζωμένη νοητός, τους Αποστόλους

0: Τίζουσα φλόξ, διόν εμείς ελάβαμεν την χάρη, διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και τον κόσμο εφώτισε.
1: Μετά την Αίγες συγχρησέ τη εκ του τάκου και την προσήψος ουρανού θείαν ανάληψην. Τις θεόπτες στην δόξα σου κατέπεμψα συχθήρμων. Νεύμα εφθές εγγενίζα στις μαθητές. Όθεν ως περκυθάρα μισουργική πάσινε στρατολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός.

Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Η δουγάρ εν ανομία συνελήθην και εν αμαρτία σε κύσσε με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια ανοιγάψα στάδυρα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμια. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλία συγκεφροσύνη αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σενομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ουκαυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντιευδοκίας θυσιών και οικοδομηθή το τατήσι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα.

έχει εχθυρμή. Ήψεψον χέρα χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωσον επιμάστε ελέγχουν τα πλούσια. Πρεσβείε Παναχράντου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόχου, υπερθένου Μαρία τη επικεκλημένη πόρτα ητήση. Δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, σταυρού χάρη τη θεία του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίε των τιμίων, υπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου.

Τον Αναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύριες Προστάτου και Πολιού της Πόλεως ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Ανδραίου Κυρίλου Ευβενίου και Μύρωνος των Ιεραρχών Κρήτης, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμ.

δέκα μαρτύρων και τεσσάρων νέων μαρτύρων, τον εντινήσω ταύτη μαρτυρισάντων, τον Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων, Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Επισκόπου Χερονίσου Μαρίας της Μεθυμοπούλας και Νικηφόρου και των συναυτής Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου και πάντων των Ενασχείς Ιλαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ηχετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάρκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

0: Παράω συνάρμασιν, ο συντρίβων πολέμου σεν υψηλό βραχίωνι, άσο μεν αυτόν ότι δε δόξασε.
1: Ούντο εκάλυψε, Φαράω συνάρμασιν, ο συντρίβων πολέμου σεν υψηλό βραχίωνι, άσο μεν αυτό ότι δε δόξαστε.
0: Εργός πάλε τις μαθήτες επιγγείλω, το παρακλήτων πνεύμα εξ αποστήλας Χριστέ, έλαμψα στο κόσμο.

0: Πνεύματος ημέρων, πάση γάρπης της χάρης εξέχετε.
1: Ο καλυφθείς ο βραδύγλωσσος γνώπων, περιτόρευσε το Θεόγραφο νόμων, η λίγαρ εκ την άξα σώματος νόου, όραν τον όντα και μήτε πνεύματος γνώση.

ο πνευματιέ φυτο σεπτών και σεβάσμιον σώμα. Ο σφισμός ημίνου γεννήσατε φίλης, εγώρης πατρών ύψης των θρόνων, συνεδριάζον εκ και ο του πνεύματος, λάμψε ποθέ.

Αμήν. Ότι κατά βάστας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν εθνή ο ύψιστος. Ότι του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξά.

τα σίαν σε σταθυρά του παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακυβιάσε τα πνεύματα ημών. Μη φορίζουν των ψυχών ημών εθλίψες, μη μακρύνουν των φρενών ημών εμπεριστάσεις. Αλλά ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, ως περκε της αποστόλης σου πάντοτε συνείς. Ούτω και της έποθου συνένωσον σε αυτόν η κτήρμον. Είναι ασυνημένης ημνων.

Η 31η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Και αυτή η μέρα, Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστή εορτάζουμε. Πνοή βιέ άγλος ο Χρυσεύτος νέμε, Χριστός το Θείο Πνεύμα της Αποστόλης. Εκέσιτε μεγάλο ενίηματι πνεύματι αλλιεύσιο. Τες των Αγίων σου Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ.

επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και βρισκομένων εν την πόλη και νωρία ταύτη.

Ιησούς θλίψες ειν και ανάγκεσον των εμπισκομένων αδελφών ημών, έτι δεόμεθε και υπερελεύου ζωής ειρήνης υγείας και θείας φωτίσεως.

Ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο, τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτούς, η Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική.

των διδασκόντων και διδασκομένων εσέ κλεκτηρίς του γένους ημών της ενορίας και πόλεως ταύτης μετά των γονέων και κηδεμόνων αυτών νηστεί Κύριος ο Θεός πάντων τον ενευλαβεί εφόβο και κατανοίξει

ποιητή ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρί Διού τα πάντα ηγένετου. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' εν μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάγιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Συλλεύσουν τα προκείμενα των πάσης μηνής Αγαθόλεξης ομάλησον κατά την εκάστη διευκλέψη σύμπλευσον της παρούς συνόδευσον που δουσιούν τα σίες σε βιετός των ημών του σωμάτων ημών και των δούλων του Θεού Κωνσταντίνου και των ευκλησιών δώσιμη σήμερον
1: και άφεσιμήν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμών αλλά

Αγίου Καθητηρίου και Αποθρόνου Βασιλείου και Θεριτού Αγιάσου μας, ο Άνατο Πατρίς και Καθήμενος και Ιώδη Μινεωρά του Συνών και καταξίωσαν την κρατεία ως χειρή μεταδούλημη του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντή το λαό Θεός ειδάστη τίμη, το αμαρτωλό και λεϊσόν με Θεός ειδάστη τίμη, το αμαρτωλό και λεϊσόν με, Θεός ειδάστη τίμη, το αμαρτωλό και λεϊσόν με.

0: Η ουρανή διηγούνται δόξαν Θεού.
1: Το τίμιον και πανάγιον και παναγία του σώμα.
0: Το στερεό
1: Ιησού Χριστού εις αφεσίν μου αμαρτιών και ζωή.

0: Δόξα σοι ο Θεός.
1: Ο λόγος του Κυρίου. Η ουρανία
0: Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προσιλούμε και την Αγία Θεία. Στο σταυρό σου, Χριστέ, προ

και αγιάζουν τους επισήφ επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς την δόξα σου θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και σε

Ενίδη πυρηνών στον ουρανό θα καταπέμπουν στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείας Παναχράντιο Παναμό Μαγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

Αγγέλη, φυλάξε πάντα εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αμέσως τώρα θα τελέσουμε τον μεγάλο Εσπερινό της Πεντηκοστής, της Γονικλησίας.

Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο Κύριο Θεός ο μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρνος στεγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την ζήν επί την ασφάλειαν αυτής που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν σε όροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξαν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρις δίψε αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της τίνεση και γλώικη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαζήν άρτων εκ της γης και η νοσεφρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνωτη δύση αυτού. Έθου σκότος και ζένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η ζήτης της αιώσου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν ουκές στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έμπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσου τη σειρά τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχον. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι, ώστε μη υπάρξειν αυτούς. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και ζένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Πώς εικόνα πρόστον ποιήσα στον ουρανό και την γη και την θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, όπου του εστίστε την σπάση τα αιτήσεις παρέχον σου διόμεθα και σε παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας βαϊ Παρθένου και ενδόξου Θεοτόκου ως πρώτερον με λόγις διδάσκων ύστερον δε και έρδης υποδεικνύς η νίκα το σωτήριον υφίστατο πάθος παρέσχεν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου δε ίσης προσφέρειν εν ευχαίνος και γονάτων κλείσασιν υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και το του λαού αγνοημάτων. Αυτός σου παλιέλεια και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλέσω όμεθά σε, εξαιρέτως δε εν τη μέρα ταύτη της Πεντηκοστής, εν ήμετα το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, εις τους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Όχι εκάθισε εφένα έκα στον αυτόν και πλήστησαν άπαντες της αχενό του χάριτος αυτού και ελάλησαν ετέρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστη τιμών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστεψαν την εκμαλουσία των δικών ημών. Την οικία συμπάθειαν έχουν υπέρ ημών πρεσβεύουσαν δέξε ημάς προσπίπτοντας και μποώντας το ημάρτωμεν. Επισέ επιρρύφημεν εκ μήτρας από γαστρός μητρός ημών Θεός ημών σύ αλλότι εξέλιπον εν ματαιότητε ημέρα ημών γυμνόμεθα της εις βοηθείας εστερήμεθα από πάσης απολογίας αλλά ταρούντες της συντριμής σου κράζομεν αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μίμνηστης και εκ των γρυφείων ημών καθάρισον ημάς μη απορρίψει ημάς της χερών γύρος εν το εκλείπιν την ισχύν ημών μη εγκαταλείπιση ημάς πριν ημάς στην υγιήν αποστρέψε αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσθεση με ενμενία και χάριτη επιμέτρησον τα σανομίας ημών της ηθυρμής σου αντίθεση την άβυσον των ηθυρμών σου το πλήθη των πλημελημάτων ημών επίλωσον εξύψους Αγίου σου Κύριε επί των λαών σου τον περιεστώτα και απεδεχόμενον το παρασού πλούσιον έλεος επίσκεψε ημάς αντί τη Χριστότητή σου ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου. Ασφάλισε τη ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμης σου. Αγγέλο πιστοφύλακη παρακατάχθου των λαών σου. Πάντα σημάς στην άγαγε στην βασιλεία σου. Δώσε γνώμη της ελπίζουν σου επί σε άφες αυτής και μην τα αμαρτήματα. Κάθαρον ημάς τη ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος διάλυσον τα ξαθυμών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορο φωτίσας την ημέρα το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα πεδρίνας τις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διελθύνει μας κατά αξιό σας και προσεγγίσετε τις αρχές της νυχτός επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσεξε τα σεσπερινά ημών και εσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και τον εκτερμό σου επί την κληρονομία σου. Τίσον ημάς αγίης αγγέλη σου. Όπλισον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου. Περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία σου. Πλούσον ημάς τη δυνάμει σου. Ρίσε ημάς εκ πάση περιστάσεως και πάση επιβουλή του αντικειμένου. Παράσου δε ημίν και τη μαρούσαν εσπέρα σύντη επερχομένη νυχτή τελεία αναγίαν. Ειρηνικήν αναμάρτητον ασκανδάλιστον αφάνταστον και πάσα σε μέρα τη ζωή ημών. Πρεσβείες Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απαιώνων Σιευαρεζησάντων. Αντιλαβούς όσων ελέησον ανάστησον και διαφύλασον ημάς ο Θεός της Ιχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσφήνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσανες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό.

σουριστέ ο Θεός ημών, ότι την σύν ειρήνην δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτσι το βίο και ημίς συμπερών σκληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αϊπαρέχων, ευανέστερο δε ταύτη τη χάρη της εις μαθητές και αποστόλοι σήμερον κατά πέμψας, και τα τούτων χίλι πυρήνες στομώσας γλώσσες, διόν παγένους ανθρώπων, τη θεονοσίαν ιδία διαλέκτο, εις ακοήν οτίου δεξάμενη, φωτή του πνεύματος εφωτίστημεν, και της πλάνης του ζεσκότου τα πυλάγιμεν, και των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή, και υπερφυή ενεργία την εισέ πίστη να εμαθητεύθημεν, και σε θεολογήσει το πατρί και το

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
1: Zoumakis εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέλου.
2: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο κοντά στα ΚΤΕΛ και στο Toyland Store. Τελεία GR.

0: Sport.fm.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

Καλημέρα. Τελευταία μέρα του, συγγνώμη, του Μαΐου. Μπαίνουμε ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Αν και το καλοκαίρι μας έχει επισκεφτεί εδώ και αρκετό καιρό. Εμείς όμως έχουμε συνέχεια τις εμφιβολίες μας. Αν ήρθε για να μείνει, αν σταθεροποιήθηκε δηλαδή η καλοκαιρία. Εδώ είναι οι μουσικές αλταρμένες, εδώ είναι το Λατό FM στους 103,3 μεγακύκλους, ο κύριος Όσκαρ, το 2841-025-010. Και όλη η παρέα μας, μαζευόμαστε τώρα και θα πάμε μαζί έως τη μία.

ο κύριος David Bowie, ο οποίος στις 25 Μαΐου του 1983 βρέθηκε στην κορφή του πίνακα των επιτυχιών με αυτό το τραγούδι.

Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

Αυτός είναι ο Αμερικανός blues κιθαρίστας, ο T-Bone Walker, ο οποίος γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1910 και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους κιθαρίστες των blues, ο οποίος άσκησε μεγάλη επιρροή με το έργο του στους Chuck Berry, B.B. King, Jimi Hendrix.

Είμαστε λοιπόν στην αρχή του καλοκαιριού. Οι επισκέπτες πηγαίνουν έρχονται με όλα τα μεταφορικά μέσα. Κρουαζιερόπλια έρχονται, λεωφορεία έρχονται, αεροπλάνα κατεβαίνουν και ανεβαίνουν. Εμείς εδώ έτοιμοι να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

Και ενώ εμείς είμαστε καθημερινά στον αγώνα της επιβίωσης, άλλα μαγαζιά στοχεύουν σε άλλα πράγματα. Πώς θα αυξήσουν τους ψηφοφόρους, πώς θα τραβήξουν το εκλογικό σώμα προς αυτά που διαφημίζουν και πρεσβεύουν, ώστε να μπορέσουν να κυβερνήσουν. Κατά τα άλλα, θα μου πει κάποιος, είναι θέμα οπτικής, το τι βλέπει κανείς. Πάντως σήμερα θα δούμε την μπλε μικροσελήνη στον ουρανό.

άνοδο της θερμοκρασίας, με λένε οι μετεωρολόγοι. Νέα άνοδος των τιμών, μας λένε τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ. Και γενικώς πολλά πράγματα να μπαίνουν και όχι η διάθεσή μας.

ολοκληρώσουμε για το πρώτο ημίωρο της παρέας μας, το οποίο ήταν λίγο περιπετειώδες, διότι η τεχνολογία δεν μας υπάκουσε ώστε να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στον αέρα. Και όλο αυτό επηρεάζει την διάθεση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Μόλις περάσαμε το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου, μουσικές αντακτά βαλμένες, Λατό FM 103,3 μεγακύκλι. Μεγάκυκλι. Ο κύριος Όσκαρ, το 28 41 0 25 010, στη διάθεσή σας. Και πάμε να ακούσουμε μουσικές που αγαπάμε, να δούμε εικόνες μέσα από τα τραγούδια.
6: Τους ξαναδά, τους ξαναδά, έναν έναν στο σοκάκι, έναν έναν στο σοκάκι, Μάρκο και Καραϊσκάκι, τους ξαναδά. Τους ξαναδά, τους ξαναδά, τους ξαναδά μαζωμένους, ζωντανούς και αποθαμένους, τους ξαναδά, τους ξαναδά αναστημένους.
5: Έτσι είναι, όταν αναπολύς το καλό παλιό, σημαίνει ότι δεν έχεις κάτι αντίστοιχο στην περίοδο που ζεις.

ξανά δανεβασμένους, τους ξανά δαξεχασμένους στην Ελλάδα. Τους ξανά, τους ξανά, έναν έναν στο σοκάκι, έναν έναν στο σοκάκι μου.

τους πετάει στο χαρτί. Ψάχνω, γράφει το νήμα, το πρώτο το βήμα, το αιώνιο θύμα να βρω να μου πει πως αντέχει στη γούβα, στη μαύρη λακκούβα, να γλύφει τη φλούβα.

0: αγώνας, όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά. Κι όποιος πετάει κατά μόνας, από την κλούβα του στέλνει φιλιά.
1: Επόμενο τραγούδι στη συνέχεια. Μια καινούργια σύνθεση του Κώστα Τλαβερίδη, που μιλάει για την προσφυγιά. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα στο κινηματογράφο Rex στις 18:30 ο Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων διοργανώνει μια προβολή ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μπάντα», που αναφέρεται στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.

Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.

Ελλήνια θα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για άλλη μια φορά. Έτσι κι αλλιώς πήγαινε, ερχόμαστε μέσα στο χρόνο. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη μουσική. Να θυμηθούμε λίγο Μάνο Ρεσούλη.

0: Δεν μας λείπει μόνο ο Μανώλης Βασούλης, μας λείπουν όλοι αυτοί οι ήρωες, οι μάγκες, οι ντόπροι, αυτό εννοούμε, της κοινωνικής μας ζωής, αυτοί που δεν εξαπατούν. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1947 γεννιέται ο κύριος στη φωνή του οποίου ακούμε και είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει.
1: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για το νότο. Δύσκολες βάρδες.

χρόνια που έρχεται η εποχή για μακρονβουτιά, για να κάνουν μια βουτιά, ο αλλού στην αγάπη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

100.5. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας, μουσικής άτακτα βαλμένες. Λατό FM 103,3 Μεγάκυκλη, ο κύριος Όσκαρ, το 2841-025-010. Και πάμε να δούμε μια άποψη τι γίνεται όταν ένας άντρας αγαπά μια γυναίκα. When a man loves a woman. Αυτό το τραγούδι έφερε στην κορυφή τον Percy Sledd το 1966 στις 28 Μαΐου.

ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα. Μάλλον την περιμένει. Ο κύριος Ρίτσαρντ Μάρξ μας λέει ότι είμαι εδώ και σε περιμένω.

είμαστε στην Ανατολική Κρήτη, σε ένα ηλιόλουστο πρωινό. Και σαν σήμερα το 1969, κατά τη διάρκεια του διάσημου Bet in for Peace στο Μόντρεαλ του Καναδά, ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο ηχογραφούν αυτό το αντιπολεμικό τραγούδι, «Δώσε ευκαιρία στην ειρήνη». Αλλά συνήθως οι ηγέτες και αυτοί που έχουν τα όπλα και τη δύναμη δεν το ακούν αυτό το τραγούδι, διότι όλα είναι χρηματιστήριο. Για αυτούς

γενικά του ανθρώπινου είδους. Αν θέλετε, ένα κομμάτι του ανθρώπινου είδους είναι ένα επιδεικτό μαθήσεως τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορίας πάνω σε αυτό το πλανήτη, και δεν έχουμε καταλάβει ότι το κυρίαρχο πρέπει να είναι το εμείς και όχι το εγώ. Λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, μετά τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο, το 1971, 26 Μαΐου, αυτός ο κύριος, ο Ντόν Μακλίν, ηχογραφεί τη μοναδική του επιτυχία που τον έφερε στην κορφή του πίνακα. Είναι ένα εμβληματικό τραγούδι της pop μουσικής για την Βόρεια Αμερική.

που κάποια τραγούδια δεν πεθαίνουν και ξαναβγαίνουν επεξεργασμένα με την νέα τεχνολογία.

Ήταν 27η Μαΐου του 1963 όταν ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ με πολιτικοποιημένους στίχους.

η απάντηση είναι στον αέρα που φυσάει, έτσι μας λέει ο Bob Dylan, για πολλά θεμελιώδη ερωτήματα. Και εμείς, κατά την ελληνική εκδοχή αυτού του τραγουδιού, πάμε Χαβάη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
10: Μάμα μία!
9: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103.

Και εμείς στη διαδρομή μας μπαίνουμε στο τέταρτο ημίωρο της παρέας μας, όπου συνηθίζουμε να ακούμε παραδοσιακή μουσική.

γνωστό πολυφωνικό τραγούδι. Δίνει μια άλλη αίσθηση, όχι μόνο στα αυτιά,

πυρόνια. Και αυτές τις φωνές που μας στέλνουν λίγο ψηλότερα από το έδαφος, πάμε στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου και ακούμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1930 από ένα δίσκο 78 στροφών.

0: μέσα. Το πόη και η φορπατισιά είναι παρικαρίσα. Το πόη και η φορπατισιά είναι παρικαρίσα.
1: Για μια άλλη πατρίδα, γεωγραφικά εννοώ, είναι αφιερωμένο απόψε το βράδυ στο Ρέξ το φιλμ, η ταινία που αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων 6.30 ώρα στο Ρέξ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου.

κόρη πήγε στο βοσκότοπο και εμείς πάμε σε ένα άλλο μέρος της Μικράς Ασίας, στο Εικόνιο. Έναν παραδοσιακό μικρασιατικό χορό, το Κόνιαλι.

ακολουθεί μια συνεργασία ενός παραδοσιακού οργανοπαίκτη της Υπήρου και ενός νεαρού κιθαρίστα του ηλεκτρικού ήχου.

Και πάμε να υποδεχθούμε το μεσημέρι με το γαλάζιο του Αιγαίου και με τις μαγικές φωνές των αδερφών Χατζηδάκη, της Άννας και της Ειρήνης Χατζηδάκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100FM.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αφήσαμε το πρωινό και μπήκαμε στην Εσπέρα. 4 λεπτά μετά τις 12. Μουσικές άταχτα βαλμένες. Λάτο FM 103,3 Μεγάκυλη, κύριος Όσκαρ. 2841-025-010 το τηλεφωνικό σας αριθμό για να επικοινωνούμε ζωντανά, να ακούμε και εμείς τη φωνούλα σας. Και όσοι ήθιστε σε αυτό το πέμπτο ημίωρο, ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο και το ξεκίνημά μας από την Βουλγαρία.

μακριά λύπη, μας λέει αυτό το τραγούδι που έρχεται από την Βουλγαρία. Θα φύγουμε από τα Βαλκάνια και θα πάμε σε ήχους ινδικούς, αλλά με μουσικούς της Μεγάλης Βρετανίας. Από τη Μεγάλη Βρετανία.

και από τα ίντικα ηχοχρώματα. Πάμε στο γειτονικό Πακιστάν.

πρώτο τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι από την Κούβα, το ερμηνεύουν όμως Έλληνες καλλιτέχνες, η Earthbound.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Να πάμε και λίγο στη Μαύρη Ήπειρο.

ράδιο ορθώσουμε. Για άλλο τραγούδι πηγαίναμε να μεταδώσουμε. Άλλο μας βγήκε, δεν μας καλάει όμως. Ένα μουσικό σχήμα από την Σκωτία. Το οποίο ερμηνεύει παραδοσιακά γκέλικ τραγούδια και σύγχρονα αγγλικά.

τελειώσουμε τον πέμπτο ημίωρο, την πέμπτη ενότητα, με έναν κύριο που σαν σήμερα το 2000 μας άφησε, όπως λέμε, παρακαταθήκη το μουσικό του έργο και απεχώρησε από τα εγκόσμια. Τίτο Πουέντε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
2: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
6: Φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία διαδρομή. Έκτο και τελευταίο ημίωρο. Μουσικές άτακτα βαρμένες. Λατό FM 103,3 μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ. 2841-025-010. Και όχι πια έρωτες. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε.

σιγά σιγά συνθέτουμε την ανθοδέσμη μας με ένα λουλούδι που είναι τα τραγούδια μας. Ήδη έχουμε μπει σε ένα περιβόλι.

ήταν 25 Μαΐου του 1962, όπου στο Παρίσι πραγματοποιείται η πρώτη προβολή της ταινίας Φέδρα του Ζίλντα Σεν, με τη Μελίνα Μαρκούρη φυσικά, και τη μνημειώδη μουσική επένδυση του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Νίκου Γκά.

Radio.

και ένα τραγούδι που ακούστηκε σε μεγάλη οθόνη, σε μια ελληνική ταινία, Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν, με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Το τραγούδι ερμήνευσε ο Φώτης Πολυμέρης.

Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 ώρα το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.

Και να που φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής, ήμασταν μαζί από τις 10. Ο κύριος Όσκαρ σας χαιρετά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Το ραντεβού μας είναι για απόψε στις 6.30 στο Rex, για να δούμε την ταινία, η μπάντα. Και ας πούμε να ξανασυναντηθούμε ως μουσική παρέα την άλλη Κυριακή. Πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ. Έρχονται τα παλιόπαιδα, τα τίθασα, με τον Μάνο Ρεδεσποτάκη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
5: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
4: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

τα μοναστηράκι μεριά. Κάπου εκεί μέσα πολίτες κόρος. Όχι ψέματα. Πολίτε δηλαδή πολύ πράμα. Παλιό πράμα, αρχαίο πράμα. Ρολόγια, λάμπες, αγαλματάκια, κάντρα. Ό,τι παλιατσούρα να πούμε. Αλλά έργα τέχνης, να είμαστε εξηγημένοι. Πάνω από την καμπούρα του κυρίου καταστηματάρχη έχει περάσει κανά 59.

0: γκρινιάρι χρόνια. Πάνω στη μάπα του ο σατανάς έπιασε και πινέλιασε πονηριά και ατιμία και απληστία να φάω όλο τον κόσμο. Τον έφαγε. Τι κατάλαβε? Ζαρζαβατικό τον τάιζε η γυναίκα του 4 φορές τη βδομάδα, ζυμαρικό τις άλλες 2, κατεψυγμένο την Κυριακή. Μήτε παιδιά, μήτε σκυλιά, μια γυναίκα πολύ χρήμα. Και κλάψα. Δεν έχουμε, δεν βγαίνουμε, δύσκολα τα πράγματα. Μπα, όλη η πιάτσα τον ήξερε καλά. Ο Ιάκωβος, πρισμένος στο τάλαρο, έσκυβε τη ραχοκοκαλιά του. Περάστε παρακαλώ, ό,τι επιθυμείτε, να σας εξυπηρετήσω μεν. Μόνο το μικρό τον φίλευε καρπαζά. Σωτήρι, κάθαρμα, στα φουτμπόλια γύριζες πάλε. Κι όλο έκανε ταμείο, μην απλώσει αυτός ο μπάσταρδος χέρι. Το λοιπόν, κείνο το πρωί, να σου και μπαίνει ένας βιαστικός μισόμαγκας λοποδιτάκι τέτοια ωραία. Βάσταγε και κάτι τυλιγμένο σε εφημερίδα. Βαρύ πράμα.
1: Είσαι?
0: Ο Ιάκωβος άνοιξε την εφημερίδα. Μπα, δεν πιάνει.
1: Εντάξει,
0: έκανε να φύγει ο μάγκας. Στάσου, πόσα θες? Ήτουν ένα κυροπήγιο, ένα καντιλέρι να πούμε με 3 στόματα. Μπακυρένιο, κι είχε απάνω σκαλισμένη μια γυναίκα, να μικιώρικα πράγματα. Αλλά μπορούσε να πουληθεί στις τρελάρες που γυρεύουνε καλά και σώνει την παλιατσούρα. Καθώσον το δείχνουνε και λένε αυτό είναι του παππού μου ή της προγιαγιάς μου, να αποδείξουν ότι δήθεν βαστάνε από σόγια της αρχαίας αρχαιότητας. Γυρίζει το λοιπόν ο μισό μαγκας τώρα και λέει
1: 20 τάλαρα.
0: Τρελός παπάς σε βάφτισε, κάνει ο Ιάκωβος. 8 ταλαράκια και πολλά είναι, και πιάστα. Τέλος πάντων, στα 10 τάλαρα έκλεισε η δουλειά, είπε μερσή ευγενέστατα ο μουστακάτος και έσπασε. Και ο Ιάκωβος το βάλε στη βιτρίνα το καντιλέρι χωρίς να το γυαλίσει. Όσο πιο αρχαίο, τόσο πιάνει η τιμή. Άλλη μέρα τώρα να πούμε, μπαίνει ένα γεροντάκι καρμύρικο, αδύνατο, του μισού κιλού να πούμε, και τα 300 γραμμάρια ήτουνε λίγδα. Βάσταγε και κάτι χαρτιά, κάτι βιβλία από πεθαμένο βιβλιοπόλι, για κλάματα ήτουνε, αλλά κοίταζε τα αρχαία και άνοιγε και τα βιβλία του και ρωτούσε τις τιμές. Τον έκοψε τώρα ο Ιάκωβος από αυτούς που λένε και δεν έχουνε σέντσι. Είπανε όμως, κι όπως έφευγε ο γέρος έριξε μια ματιά στο καντιλέρι και κοντοστάθηκε.
2: Αυτό τι είναι? Μπα, παλιό πράγμα,
0: έκανε ο Ιάκωβος που βαριότανε. Άνοιξε τα βιβλία του ο γέρος, δεν βρήκε μέσα τίποτης, κι άμα έφτασε στην πόρτα έτσι από περιέργεια ρώτηξε.
2: Πόσο έχει? Ποιο? Αυτό το μπακύρι. 500 το παίρνεις,
0: έκανε ο Ιάκωβος για να τον ξεφορτωθεί.
2: Πόσο?
0: Ταράχτηκε ο μισός.
2: Είπαμε 100 τάλαρα. Δεν αξίζει. Μ' αρέσει, αλλά 500 πού να τα βρω? Πάντως κοίτα, αν δεν το πουλήσεις μπορεί να τα μαζέψω. 500 μωρέ άνθρωπε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλημέρα σας.
3: Άι στο διάολο,
0: σκέφτηκε μέσα του ο Ιάκωβος. Αλλά ως ευγενής έμπορος δεν το είπε φωναχτά. Άλλα σκεφτόμαστε, άλλα λέμε, έτσι. Μετά κάμποσες μέρες, να ο γέρος ξανά με τα βιβλία του. Κοίταξε ένα φίλτιση, κινέζικο θα ήτανε, που του άρεσε. Αλλά άμα άκουσε 1500, τον έπιασε τρεμούλα.
2: «Σας ενοχλώ», είπε. «Αλλά εγώ ξέρετε τα μελετάω αυτά και χαζεύω».
0: Ο Ιάκωβος πονηρός σκέφτηκε σπαθί.
2: «Δηλαδή ξέρεις την αξία τους, του κάθε νου?» «Περίπου. Τότε να έρχεσαι, γιατί μαθαίνω κι εγώ».
0: Κι είπανε πολλά και ωραία, και την ώρα που έσπασε το γεροντάκι κοίταξε πάλι το καντιλέρι.
2: Δεν το δώσατε?
3: Μπα, δεν είναι πράμα.
0: Κι εγώ, χαμογέλασε το γελοτάκι, ακόμα να μαζέψω τις 500. Βέβαια, αν άξιζε θα σκιζόμουνα, αλλά πάλι αν δεν δοθεί ίσως και τα οικονομήσω. Και κλείσε το μάτι. Ξέρεις, είναι ένας που μου δίνει τίποτη χαρτζηλίκη και άμα του πάω κάτι φτηνό, έχει την πετριά με τα παλιά και επειδή εγώ ξέρω, θα το περάσει για πολύ ακριβό κι ίσως βγάλω. Κατάλαβε ο Ιάκωβος.
3: Άσε, μπορεί να στο δώσω και πιο φτηνά, δεν πουλιέται. Άσε, μήπως περάσει λίγος καιρός.
0: Ευχαριστώ. Σε 3 εβδομάδες έχουν γίνει γεροντάκι και Ιάκωβος το ένα τους. Και να δεις που ήξερε. Τον συμβούλευε, τον ενημέρωνε, του λέγε και ό,τι έλεγε έπιανε. Τώρα ήτουν απογεματάκι και μπαίνει ένας κύριος πολύ όπως πρέπει και δίνει και γνωριμία. Κι όλο κοίταζε τι να πάρει και πήρε κανά 2 χιλιάρικα πράμα. Κι ύστερα είδε το καντιλέρι.
2: Αυτό πόσο?
0: Ο Ιάκωβος χαμογέλασε πονηρά.
3: 700 δραχμές.
0: Ο κύριος το πήρε στα χέρια, το κοίταξε, το ξανακοίταξε και μετά ρώτησε.
2: Έχετε το τέρι του?
0: Τέρι, έκανε ο Ιάκωβος.
2: Μάλιστα, αυτά πάνε 2-2 για τις παλιές κονσόλες.
3: Όχι, δεν έχω.
2: Τότε το παίρνω 1 500,
0: έκανε ο κύριος.
2: Να είχατε το τέρι του, μάλιστα, το καταλαβαίνω.
0: Παζαρέψανε, κλείσανε στα 550, λέει όμως ο κύριος.
2: Κάντε μου όμως μια βεβαίωση ότι μου το πουλήσατε εσείς 550, για την τάξη, διότι τα παλιά ξέρετε.
0: Μάλιστα, έκανε το πιστοποιητικό, πλήρωσε ο άλλος, πάει το καντιλέρι. Το πρωί μπήκε ο γεροντάκος, λέει ο Ιάκωβος.
3: Δεν είσαι τυχερός, το καντιλέρι το πούλησα χτες.
0: Ο γεροντάκος κυτρίνησε.
3: Ε, χτες βράδυ.
0: Πήγε να λιποθυμήσει ο λίγος.
3: Πούλησες τον Μπενβενούτο Τσελίνι? Ποιον?
0: Οχ, σωριάστηκε σε μια καρέκλα ο γεροντάκος.
3: Δεν ξέρεις τι ήταν ο Μπενβενούτο Τσελίνι?
0: Δεν ξέρω. Χύθηκε σε μια σκονισμένη πολυθρόνα ο γέρος και άρχισε το παραμύθι του. Εδώ και 500 χρόνια, το 1500 να πούμε, γεννήθηκε στη Φλωρεντία. Την ξέρεις τη Φλωρεντία?
3: Πώς, στην Ιταλία δεν είναι που φτιάχνανε τα ωραία πράγματα?
0: Έβγε. Το λοιπόν από παιδάκι μπήκε στο χρυσοχοείο ενός Μαρκόνε να μάθει την τέχνη. Και μετά γύρισε την Ιταλία και θαύμαζε το Μιχαήλ Άγγελο. Τον ξέρεις το Μιχαήλ?
3: Τον Αρχάγγελο λες?
0: Όχι, τον Άγγελο το ζουγράφο.
3: Ναι, έχω ακουστά.
0: Και λοιπόν μελετούσε τα έργα του ο Μπενβενούτο και έγινε σπουδαίος χαράκτης, ο πιο σπουδαίος του κόσμου. Μέχρι που τον κάλεσε ο βασιλιάς στο Λονδίνο και δεν πήγε. Πήγε στη Ρώμη και ήτουνε τότε πάπας ένας Κλίνης το όνομα. Πολύ τον εκτίμησε και έκανε ένα σωρό πράγματα αξίας. Και λοιπόν πήγε μετά στα Παρίσια και στις Βιέννες και ό,τι έχει φτιάξει πάνω σε μπρούτζο και σε χαλκό και σε ασίμι και σε χρυσάφι έχει μεγάλη αξία. Τώρα έχασε το χρώμα του ο Ιάκωβος.
3: Μεγάλη!
0: Να πούμε, τούτο το καντιλέρι μπορούσες να το πουλήσεις σε ξένο πάνω από 2 εκατομμύρια. Ο Ιάκωβος πήγε και έφερε τον εθέρα από το σουρτάρι. Κι αν έχεις και το τέρι του, 10 μέρες στο νερό. Πολύ θύμωσε ο Ιάκωβος.
3: Και δεν μου το έλεγες βρε σκατόγερε.
0: Πήγα να κάνω τη δουλειά μόνος μου, έκανε ο γέρος. Γιατί εγώ ξέρω κάποιον που έχει το τέρι του το άλλο καντιλέρι. Ξέρεις, έχασε την ανάσα του ο Ιάκωβος.
3: Και
0: μπα, θέλει πολλά, 800.000.
3: Και
0: να, είπα να έχω εγώ τούτο, να τα βάλουμε μαζί, να βρούμε αγοραστή και να οικονομήσω. Διότι και 3 εκατομμύρια να τα δίναμε,
2: που τα παίρνουνε ψωμί και τυρί, θα έβγαζα εγώ 1,5 και τη βόλευα. Ποιος τα παίρνει 3 εκατομμύρια? Πώς είναι? Και άλλοι που κάνουνε μουσείο δικό τους και εφοπλιστές που κάνουνε συλλογές. Εγώ τα μελετάω, μωρέ. Χρόνια τα μελετάω αυτά. Του Ιάκωβου του ερχότανε να του δαγκώσει το λαρίγκι. Και δεν μίλαγες? Διότι κάτι τέτοια ψάχνω εγώ. Τον φασκέλωσε ο Ιάκωβος. Να, τον χάσαμε το Τζελίνι μέσα από τα χέρια μας. Είναι οι νύμφες της πηγής. Είδες μια κοπέλα που σαν άβγαινε μέσα από το νερό? Κρίμας. Και έκανε να φύγει κλαψιάρης. Καλά, πώς βρεθήκανε εδώ αυτά τα καντιλέρια? Παλιά ιστορία, έκανε ο γέρος. Ένας καπετάνιος πετσιώτης τα έφερε πριν την Επανάσταση, εδώ και 150 χρόνια. Από τη Βενετία, εκεί τα βρήκε. Κι ούτε που ξέρε την αξία τους. Άστα, τα μελέτησα εγώ. Και έφυγε και χάθηκε. Και 10 μέρες ο Ιάκωβος μάθαινε για τον Μπενβενούτο Τσελίνι και για τις νύμφες της πηγής και για τέτοια πράγματα. Και ο γέρος χάθηκε ανάθεμα το κεφάλι του. Οι νύμφες της πηγής?
1: 10 εκατομμύρια μέσα στο νερό.
2: Κι άμα έχω τη μια?
1: 3 ό,τι ώρα θέλεις.
2: Μάλιστα, κάποιος της δουλειάς το συμβούλεψε.
1: Αν τάχες να πήγαινε στον τάδε.
2: Κι είπε ένα μεγάλο όνομα. Έψαχνε το λοιπόν για το γέρο ο Ιάκωβος και να σου που τον πέτυχε ο μικρός ο Σωτήρης. Είναι στο καφενείο, εκεί στο παλιό τζαμί και διαβάζει. Έτρεξε ο Ιάκωβος. Έλα δω ρε. Τον πήρε σηκωτό. Εκείνος που είπες ότι έχει το άλλο, το δίνει? 800.000. Λοιπόν, πάμε. Ο γέρος χαμογέλασε. Μπα, δεν πάω, αυτές οι δουλειές γίνονται μυστικά. Τότες θα το φέρεις στο μαγαζί. Ξέρεις ρε να το εκτιμήσεις? Να το μελετήσω πρώτα. Εντάξει, έκανε ο Ιάκωβος. Κοίτα τώρα, έτσι και γίνει η δουλειά, θα πιάσεις κι εσύ 1 κατοστάρι και άλλη αξίωση δεν έχεις. Αμολύθηκε τώρα το ανθρωπάκι. Αλλά ο άλλος που είχε το δεύτερο κυροπήγιο έκανε κόγξες. Να σκεφτώ, δεν το δίνω, κάτι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται. Ήταν να σκάσει ο Ιάκωβος. Τέλος πάντων το φέρε καμιά φορά και ο ανθρωπάκος κάθισε να το μελετήσει και ο πολιτής δίπλα δεν το κούναγε. Κι άνοιγε βιβλία το ανθρωπάκι, τα δείχνε και του Ιάκωβου. Ψου ψου μου μου τα λέγανε, το εξέτασε με φακούς, μέχρι που ανακαλύψανε και τα αρχικά του Μπενβενούτο Τσελίνι B.C. χαραγμένα σε κρυφή γωνιά. Έπεσε πια ο Ιάκωβος να τον ψήσει, που έτσι που αλλιώς ζήτησε και 30.000 παραπάνω όπου το είχε. «Κομμάτια να γίνει, η 10 εις βάρος σου», είπε ο Ιάκωβος στο γεροντάκο και πήγε να γράψει ένα τσέκ.
1: «Τα θέλω μετρητά»,
2: είπε εκείνος που το είχε.
1: «Τσέκια και τέτοια είναι ύποπτα πράγματα».
2: «Τότε αύριο να σηκώσω από την τράπεζα». Αύριο ήρθε με τα λεφτά πάκα. Χέρι-χέρι έκλεισε η δουλειά και έφυγε ο άνθρωπος και ο γεροντάκος καθότανε και κοίταζε. «Πιάσε τώρα 40, πήγε να τον ρίξει ο Ιάκωβος, «κι άμα πουληθεί παίρνεις τις άλλες 50. Στεναχωρέθηκε το γεροντάκι, αλλά τα πήρε και έφυγε. Και ο Ιάκωβος έτριψε τα χέρια του. «Την έψησα», αλλά δεν την είχε ψήσει, γιατί το καντιλέρι ήτουνε το ίδιο που πούλησε στον κύριο 550 ψωροδραχμές και δεν ήτουνε του Μπενβενούτο Τσελίνι, αλλά ποιος ξέρει ποιανού τράγου μάστορα ήτουνε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 ώρα το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου.

0: και άμεση τεχνική υποστήριξη.
1: Ζουμάκι στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκι σε εξοπλισμοί.
1: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός και εξέδωσε προειδοποίηση για επιθέσεις στα νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε η διήμερη απολογητική διαδικασία. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στο Μήκος σημείωσε ο Ελβετός Σίμονα Χάμερ με άλμα στα 8 μέτρα και 51 εκατοστά σε meeting στίβου στην Αυστρία. Ξεπέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου που είχε επιδείξει 8 μέτρα και 49 εκατοστά την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ένα μεσημέρι διαφορετικό, διότι όπως σας έχω προαναγγείλει πάρα πολύ καιρό, για πρώτη φορά εδώ στο Real FM, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, θα προχωρήσω σε ένα τρίωρο αφιέρωμα όσον αφορά δημοτικά τραγούδια. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν το έκανα, παρόλο που το ζητάτε χρόνια, όχι γιατί δεν ήθελα, είναι διότι δεν τα ξέρω καλά. Ό,τι αφιερώματα έχω κάνει, τα ξέρω, τα έχω μελετήσει. Τώρα, πού να μελετήσεις την παραδοσιακή μας μουσική, τη δημοτική μας? Μιλάμε για ατελείωτα τραγούδια, τα οποία δεν τα γνωρίζω. Για μένα, ειλικρινά, ήταν το πιο εύκολο να μπω στο διαδίκτυο, να πάρω έτοιμες δουλειές παλιών παραγωγών, αλλά αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα κάνω. Η Κασιανή Βραχά, λοιπόν, προσφέρθηκε να βοηθήσει, η οποία η κοπέλα το ξέρει. Οπότε αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι επιλογή μας και είναι original. Όταν λέω original, τι εννοώ? Είναι τραγούδια τα οποία έχουμε διαλέξει εμείς, έχουμε επιλέξει και τη σειρά και σας τα προσφέρουμε. Ελπίζω να περάσετε καλά για το επόμενο τρίωρο με δημοτικά από ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε διαλέξει δημοτικά από όλη την Ελλάδα μας και ελπίζω να περάσετε καλά. Ακούτε λοιπόν Real FM στου 97,8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, χωρίς τηλέφωνα, έτσι, χωρίς αθλητικά, χωρίς τίποτα, το έχουμε πει. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και για να μην λέω πολλά, έτσι, καλύτερα να ακούμε παρά να λέμε λόγια. Ξεκινάω πρώτα από Μακεδονία Θράκη, ένα τραγούδι από τον Εύρο μας, το οποίο το τραγουδάει η Γλυκερία με τον

Συνεχίζουμε με δημοτικό από την Χαλκιδική, από την Ξανθή Πικαρα Θανάση, με τίτλο «Απάνω στην Τριανταφυλιά», και αμέσως μετά το γνωστό «Μου Μήλο Μου Κόκκινο», με έδρα τα Σιάτιστα, που μας το τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς.

Κατηφορίζουμε λίγο τώρα, πάμε στην Θεσσαλία. Ο Βασίλης ο Σμάνης μας λέει την Καραγκούνα από την Καρδίτσα και η Γιώτα η Χαλκιά την Κοντούλα Βλάχα από τη Λάρισα.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθελητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Ακούσαμε Μακεδονία, Στράκης, Θεσσαλίας. Πάμε τώρα στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρο με τα πολύ ωραία, τα αργά, τα ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρης Καψάλης μας λέει το Καπέσοβο από το Ζαγόρι.

Και συνεχίζουμε με τον Μενούση από τη Δεσποροτεία. Μας το τραγουδάει ο Λάκης ο Γαλικιάς και το πασίγνωστο σε όλους και αγαπητό, το καίγομαι και σιγολιώνω, τραγουδάει ο Αντώνης ο Κυρίτσης, το κλαρίνο είναι ο Πετρολούκας Γαλικιάς.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και μετά την Ήπειρο πάμε στη Ρουμελή. Δόμνα Σαμίου θα μας τραγουδήσει το Ρούσα Παπαδιά και αμέσως μετά Μαρένο Μοκαημένος με τον Γρηγόρη Σιόλο.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη.

0: χρειάζεται. Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
3: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97,8 με Γιώργος Χολογοτρώνης και σήμερα είναι μια special εκπομπή, τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες που έχετε συνηθίσει, γιατί είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ακούμε δημοτικά τραγούδια από όλη την χώρα. Έχουμε ήδη ακούσει από Μακεδονία, Θράκη, από τη Θεσσαλία, Ήπειρο, Ρούμελη κλπ. Περνάμε τώρα σε Πελοπόννησο και Κρήτη και ξεκινάμε από την Ηλία, από τη Φιλιό Πυρκάκη, το Να 'σαν τα νιάτα δυο φορές.

0: υγείας σας. Είμαστε καλά.
1: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1
8: Gbps. Στους 103,3.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
11: Μάμα μία!
10: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διαμηνύει η Τεχεράνη. Αυστηρότερους όρους πρόσθεσε στην πρότασή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, για να σηκωθούμε να χορέψουμε, γιατί αρχίζουν και τα νησιώτικα. Πάμε τώρα σε Κυκλάδες με τον Γιάννη Πάριο που μας τραγουδά το Αρμενάκι, και αμέσως μετά η Στέλλα Κονιτοπούλου. Χορέψετε, χορέψετε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχει επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Δεν καθόμαστε κάτω, συνεχίζουμε να χορεύουμε. Ο Μπαρμπαμαθιός από τη Σάμο με την Ευγενία Μαυρομάτη και η Κυριακή Σπανού, Χιώτικο, σαν τη οριά στο κάστρο, το κάστρο της Χίου, έτσι, πάμε.

0: Real FM. Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Λατό FM στους 103,3.
10: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
11: Και τώρα...
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
13: αυτή τη στιγμή.

0: χορός και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
0: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.

είμαστε κι εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5, εκτός απρόπτου και συνθεώ εννοείται, πιστή εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα, το πανέμορφο και δημοκρατικό Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως πάντα, έτοιμο είναι το check-in μας τέτοια ώρα. Boarding completed. Για πάμε σιγά σιγά να απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της ethnic, world και global μουσικής σκηνής. Ξεκινήσαμε λοιπόν το μουσικό μας ταξίδι με μια συγκλονιστική γέφυρα ανάμεσα στην Κρήτη και την κάτω Ιταλία. Μόλις ακούσαμε το κρυφό, το κομμάτι κρυφό από το άλμπουμ «Το Φιούρο Τος Κρυφό» από το project «Αμαριλής» που ιδρύθηκε το 2022 από του Σάμουελ Μέλε και Μάτια Μάνκο, με στόχο τη δημιουργία μιας μουσικής γλώσσας που συνδυάζει ιταλικές επιρροές, ιδιαίτερα την γκρεκάνικη παράδοση με ελληνικά και βυζαντινά στοιχεία, στο οποίο συμμετέχουν διάφοροι δικοί μας καλλιτέχνες όπως η Κέλλη Θωμά, Ευγενία Τόλη, η Ελεάνα Παπα-Νικολάου, αλλά και ο Στέλιος Πετράκης, που ακούσαμε σε αυτό το κομμάτι που τηλεφορεί κρυφό. Συνεχίζουμε σε εξίσου μυσταγωγικά μονοπάτια με το κομμάτι Amber από τους Όρι Κάπλαν, Λίχου Μέλαμετ και Ιταμάρ Τσίκλα. Μια κυκλοφορία της Bat of Records που μας πηγαίνει σε βαθιά ατμοσφαιρικά ηχοτοπία.

0: σαξοφωνίστας και παραγωγός Ρι Κάπλαν, παγκοσμίως γνωστός ως συντηρητικό μέλος των σπουδαίων Balkan Beatbox, έχει παίξει και με τον θρυλικό γίγαντα του Gypsy Punk, τον Gogol Bordello. Ο δεύτερος της παρέας, ο Λίχου Μέλαμετ, εξαιρετικός multi-instrumentalist και sound engineer. Και ο Ιταμαρ Τσίγκλα, που συμμετέχει στο κομμάτι, είναι ο μπασίστας των Balkan Beatbox. Το κομμάτι που ακούμε περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Reverie από την Bat of Records, την οποία και ευχαριστούμε για την αποστολή αυτού του άλμπουμ. Και λοιπόν, αλλάζουμε σκηνικό, ανεβαίνουμε στο βορρά, στη Φινλανδία. Πάμε να συναντήσουμε την Βίλμα Τάλβιτ με το κομμάτι Όλιο από το μόνιμο άλμπουμ της Όλιο Alien από τη στέγη της Eclipse Music. Σκανδιναβική αισθητική με έντονο χαρακτήρα.
1: Päin kukkotona vuorongot kurkottaa maasta kohti taivasta.

Όλιο λοιπόν από την Βίλμα Τάλβιτ, που αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες φιγούρες της σύγχρονης σκανδιναβικής σκηνής. Στα φιλανδικά η λέξη όλιο σημαίνει πλάσμα ή on, και το κομμάτι ολόκληρο, και το κομμάτι αλλά και ολόκληρο το άλλο μάλλον εξερευνούν την έννοια της ετερότητας, της αποξένωσης και το πώς είναι να νιώθει κανείς ξένος, εξωγήινος, alien ή διαφορετικό πλάσμα μέσα στην κοινωνία και τα καλούπια της. Φοβερό πάντως το πώς καταφέρνει η καλλιτέχνηδα αυτή να ενσωματώσει την παραδοσιακή φιλανδική τεχνική τραγουδιού Rune Singing, έτσι λέγεται, με έναν εντελώς σύγχρονο, εναλλακτικό pop αλλά και θεατρικό ήχο. Και από το Βορρά θα επιστρέψουμε τώρα στη Μεσόγειο, αλλά με μια έτσι πιο απρόσμενη συνάντηση. Θα ακούσουμε το La Bufera από τους Μπριγκάν και τον Τόργκεϊ Βάσβικ, ένα κομμάτι από το άλμπουμ Voci di Mare e di Vento της Liburia Records, όπου οι μεσογειακοί άνεμοι σμίγουν με τις σαμανικές φωνές του αρκτικού κύκλου.

με τη φοβερή συνεργασία του Ιταλικού σχήματος Brigand με τον Νορβηγό Torgey Wasvik, έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες master του παραδοσιακού σαμανικού τραγουδιού Yoik της φυλής των Σάμι. Και το άλμπουμ του Voci di Mare e di Vento δεν γεννήθηκε σε κάποιο άνετο στούντιο όπως όλα τα άλλα, αλλά κατά τη διάρκεια μιας καλλιτεχνικής φιλοξενίας στην καρδιά του χειμώνα στο φάρο Σλέτνες, στο ψαροχώρι Γκάμβικ της βόρειας Νορβηγίας. Οι μουσικοί λοιπόν απομονώθηκαν στο πιο βόρειο κατοικημένο σημείο της ευρωπαϊκής ηπειρωτικής ξηράς, μέσα στο απόλυτο πολικό σκοτάδι και τις αρκτικές θύελλες, και δημιούργησαν αυτό το υπέροχο πραγματικά άλμπουμ. Μένουμε στην Ιταλία, καθώς οι αγαπημένοι μας μασκαρίμιροι κυκλοφορούν αυτές τις μέρες το ολοκένουργιο τους άλμπουμ Tra Disco, στο οποίο μας δείχνουν πως η παραδοσιακή μουσική της Απουλίας μεταμορφώνεται σε σύγχρονο electro pizzica, electro groove. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Bedou.

Καρημύρη, λοιπόν, η απόλυτη πρωτοπόρη αυτού που ονομάζουμε Πανκράτη Ελεκτροπιτσίκα στην Ιταλία. Όπως στη διάλεκτο του Σαλέντο της Νότιας Ιταλίας, δηλαδή, η λέξη μπέντου σημαίνει όμορφος ή όμορφη. Και το κομμάτι βασίζεται σε παραδοσιακές μελωδίες της κάτω Ιταλίας, αλλά είναι εντυμένο εντός εισαγωγικών με ένα έτσι καταιγιστικό μοντέρνο ρυθμό όπως ακούμε. Το σχήμα γιορτάζει πάνω από 25-30 μάλλον χρόνια στη σκηνή και θεωρούνται το πιο διεθνές γκρουπ του Σαλέντο, έχοντας φέρει την επανάσταση στον τρόπο που η νέα γενιά της Ιταλίας αντιλαμβάνεται την folklore μουσική της. Από την Ιταλία πηγαίνουμε τώρα κατευθείαν στη Ρουμανία με τους εκρηκτικούς αγαπημένους Σουπ Καρπάτι, που παντρεύουν άψογα το ρουμανικό folklore με το underground hip hop και το dub. Πάμε να ακούσουμε το Doina Taslaului από τη νέα τους κυκλοφορία Ora Exacta.

από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους «Ώρα Εξάκτα», που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες. Και από τη μελαγχολία των Καρπαθίων ήρθε η ώρα να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ταξιδεύοντας ακόμη πιο ανατολικά με το «Dat i Hütte» από τους «Divane». Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παίρνουμε μια μικρή ανάσα για τις απαραίτητες ενημερώσεις του αθμού και επιστρέφουμε αμέσως για το δεύτερο μέρος εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Μείνετε μαζί μας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Γιατί το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας ξεκινάει μια πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία. Ακούμε το Cemre Aşka Düşmüyor από το project Kırık Şarkılar.

Τζέμρε λοιπόν, ασκά ντουσμιόρ στην παράδοση της Ανατολής. Η τζέμρε μάλλον η λέξη σημαίνει, είναι η ζεστασιά που πέφτει από τον ουρανό για να λιώσει τους πάγους και να φέρει την άνοιξη. Όμως εδώ ο δημιουργός, ο Μέρτ Ντάχ Ντεβιρέν, μας τραγουδάει για μια τζέμρε που αρνείται να παραδοθεί στον έρωτα, αφήνοντας μια σχέση στον απόλυτο χειμώνα. Ένα πανέμορφο μελαγχολικό indie pop track λοιπόν, που μάλιστα κρύβει πίσω από την παραγωγή του πειραματισμούς με τεχνητή νοημοσύνη, διαβάζουμε εδώ, η οποία αναπόφευκτα μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, μένουμε στην Τουρκία αλλά αλλάζουμε εντελώς διάθεση και ενέργεια. Κρατηθείτε, γιατί ακολουθεί το εκρηκτικό Gel Gel Gel από τον Ruben C5 και τον Distinct, που έρχεται να βάλει φωτιά στα ηχεία μας. Λοιπόν, τουρκική τραπ αισθητική. Ναι, υπάρχει και αυτό, με αραβικά φωνητικά. Πάμε να το ακούσουμε όρθιοι.

Γκέλ, γκέλ, γκέλ, λοιπόν, έλα, έλα, γκέλ, μπουριά, έλα εδώ. Μία ολοκένουργια τεράστια κλαπ επιτυχία που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες μέρες. Πρόκειται για μία διεθνή συνεργασία κορυφής ανάμεσα στον Τούρκο τραπ στάρ Λουμπέλ Σιμφάιφ και τον Μαροκινό Βέλγο καλλιτέχνη Distinct. Το κομμάτι κυκλοφόρησε από τις εταιρείες Fellas Music και Avalon Music και κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, αποτελώντας ένα από τα πιο καυτά tracks της περίοδου αυτής που διανύουμε. Φοβερό! Και αφού λοιπόν μπήκαμε για τα καλά σε χορευτικούς ρυθμούς, μείνετε ακριβώς εκεί που είστε. Σειρά έχει το επόμενο μας κομμάτι, όπου η εκπομπή φοράει τα αφρικανικά της χρώματα. Εννοείται, σιγά μου δεν τα φορούσε. Έρχεται λοιπόν ο θρυλικός Αλίφ Κεϊτά σε μια απίστευτη συνεργασία με τους Gleison Prod Mafia και Wilson Kentura στο κομμάτι Μπαπούλο από την One World Records. Φύγαμε για Αφρική,

Μαρκούλου. Κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα από την One World Records και αποτελεί μια ιστορική διαγενειακή μουσική συνάντηση, καθώς ενώνει τον 76χρονο Σαλίφ Κεϊτά, τη σπουδαιότερη φωνή της Αφρικής, με τη νέα γενιά της αφρικανικής ηλεκτρονικής σκηνής, τον Αγγολέζο παραγωγό Wilson Kentura, πρωτοπόρο της Afro House, και τον Πορτογάλο παραγωγό Gleison Prot Mafia. Όσο για τη φράση Μπαπούλο στη γλώσσα Μπαμπάρα του Μάλι, αναφέρεται στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τις ρίζες των ανθρώπων της φυλής των Φουλανί ή Πεούλ. Και το κομμάτι βασικά είναι ένας ύμνος στην αφρικανική ταυτότητα, την παράδοση και την ομαδική ζωή. Και ο αφρικανικός πυρετός συνεχίζεται, μένουμε στην ίδια Ήπειρο, αλλά μεταφερόμαστε στο Κονγκό θα πάμε τώρα. Ακολουθεί το κομμάτι Βόλτα από τους τριλικούς Κόνονο No. 1, μια κυκλοφορία της Real World Records που φέρνει στα αυτιά μας τον ομό ηλεκτρικό ήχο της Κινσάσα. Πάμε να τους ακούσουμε.

Εντάξει, η απόλυτη ηχητική έκρηξη, ηλεκτρισμό στο κόκκινο. Ακούσαμε τους Κόνονο Number One με το νέο του single Volta. Θρυλική μπάντα από το Κονγκό που φέρνει ένα ροκ σχεδόν πανκ ρυθμό, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους ενισχυτές και παραδοσιακά όργανα. Με το φοβερό αυτό νέο κομμάτι τους που ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα, ξεσηκώνει τις αισθήσεις και δίνει μια απίστευτη underground ενέργεια. Ακριβώς πριν περάσουμε στο πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι, Αντούνια, του δεξιοτέχνη της κιθάρας Μούσα Τι από την Αγκαντές του Νίγηρα, την ανεπίσημη πρωτεύουσα των Desert Blues. Το κομμάτι ονομάζεται Αντούνια, που σημαίνει ζωή, ντουνιάς δηλαδή, το έχουμε και εμείς, και είναι ακριβώς αυτό, ένας ύμνος στην απλότητα της ζωής, ηχογραφημένο στη Σαχάρα, αλλά με σύγχρονη παραγωγή που μιξαρίστηκε στην Αμερική. Ακούστε τον υπνοτικό ρυθμό της κιθάρας του.

Μαρή μου, σημαίνει ζωή ή κόσμος, ενώ οι στίχοι στα κομμάτια αυτού του είδους συνήθως μιλούν για τις δυσκολίες της ζωής στην έρημο, την νοσταλγία για την ομαδική ζωή, την ειρήνη αλλά και την πολιτική κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ. Εδώ όμως, τι χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη τεχνική στα φωνητικά του, όπως ακούμε, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ζεστή ερμηνεία με ελαφρά έτσι, με μια έτσι ελαφριά μάλλον ηλεκτρονική επεξεργασία, και αυτό το κάνει σκόπιμα για να φέρει το παραδοσιακό desert blues πιο κοντά στα ακούσματα της νέας γενιάς και της afrobeat σκηνής. Από τα μελαγχολικά blues της ερήμου όμως, η Αφρική αλλάζει τώρα πρόσωπο και φοράει τα γιορτινά της. Μεταφερόμαστε στη Δυτική Αφρική και στην πλούσια παράδοση των γκριότς, των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ιστορία μέσα από τα τραγούδια τους. Ο Γκαουσού ή αλλιώς Σόμπρα Κουγιατέ παίρνει τη σκητάλη τώρα με τον Νιαμπά μέσα από το ολόφρεσκο του άλμπουμ Σόμπρα Dance.

0: Ελάτε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα».

0: Πολύ είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ρεξ Αγίου Νικολάου.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλημέρα σας. Μόλις ακούσαμε το καλοκαιράκι που έρχεται για να μας γεμίσει αισιοδοξία, να κάνει πραγματικότητα τις θερινές μας διακοπές, να ανθίσουν οι έρωτες στις όμορφες παραλίες μας και τα βράδια, πίνοντας παρέα με τους φίλους μας, τα ποτά ή τα αναψυκτικά μας στα μπαρ ή στις καφετέρειες της πόλης μας. Όμως και κάποιοι από μας, μετά το νυχτερινό μπάνιο, ξαπλωμένοι πάνω στα βότσαλα ή στην άμμο, θα χαίρονται τον έρωτά τους κάτω από ένα ουρανό γεμάτο αστέρια.

Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα συνεχίσουμε την εκπομπή αυτή με τραγούδια τα οποία βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησαν αρχικά στην Αθήνα και μετά σε αυτή. Θα αναφερθούμε στις καλύτερες ερμηνείες, τραγουδιστές, στιχουργούς και συνθέτες τους με τα ανάλογα σχόλια. Είχαμε σταματήσει στο έτος 1967. Θα συνεχίσουμε με το τραγούδι του επόμενου χρόνου, το 1968, ακούγοντας το καλοκαίρι εκείνο που πήρε το πρώτο βραβείο με ερμηνευτές τον Νίκο Αντωνίου και τον Τόνι Στρατή σε σύνθεση και στιχουργούς την Χριστίνα Ντουβή, τον Τόνι Στρατή και τον Μενέλαο Σπάθη.

δεύτερο βραβείο το πήραν η Μπελίντα με την Άντζελα Ζήλια σε στίχους και σύνθεση του Γιώργου Φερμάζογλου και Γιώργου Μουζάκη. Ο τίτλος του ήταν «Χτύπα καρδιά μου».

Θεέ μου, ήταν το τρίτο βραβείο που πήρε η Ιωβάνα με τη Λίτσα Σεκελαρίου σε στίχους και σύνθεση του Ηλία Ηλιόπουλου, του Αλέκου Σπάθη και του Κώστα Κλάβα.

Και ερχόμαστε, φίλοι μου, στο 1969, όπου το πικρό παράπονο πήρε το πρώτο βραβείο με ερμηνευτές το Δημήτρη Μπαξεβάνη και το Τζίμι Σταμπούλη σε σύνθεση και στίχους του Αλέκου Σπάθη και Άκης Μερνέου.

Και έρχεται το δεύτερο βραβείο που απονέμεται στο Γιάννη Βογιατζή και στον Πάνο Κόκκινο με σύνθεση του Ηλία Λιμπερόπουλου και στίχους και του Βοστόλη Βοσκόπουλου μαζί με τον Τζακ Ιακωβίδη, έχοντας τίτλο «Εκείνη».

Ο Σάκης Παπανικολάου και ο Τάκης Αθηναίος έκαναν τη σύνθεση και τους στίχους του τραγουδιού που πήρε το τρίτο βραβείο από τον Γιάννη Πετρόπουλο και τον Σάκη Παπανικολάου με τίτλο «Θα πάρω το άλλο τρένο».

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Και ερχόμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, για όσους τουλάχιστον δεν άνοιξαν τους δέχτες του 103,3 FM στέρεο του Αγίου Νικολάου, να συνεχίσουμε τα τραγούδια που βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια, τα τρία τραγούδια που βραβεύτηκαν το 1970 και ήρθαν πρώτα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν. Το «Αδέλφια μου αλήτες πουλιά» είναι εκείνο το οποίο φαντάζομαι ότι είναι σε όλους σας γνωστό, διότι είχε γυριστεί και μία ταινία ανάλογη με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Πήρε λοιπόν το πρώτο βραβείο με τραγουδιστή ή μάλλον με ερμηνευτή, το Γιάννη Βογιαζή, σε στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου και σύνθεση του Τόλι Βοσκόπουλου.
9: Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους.

Και έρχεται το δεύτερο βραβείο να το πάρει ο Τόνης Στρατής σε στίχους και σύνθεση του Γιώργου Χιντήρη και Γιώργου Παπαδάκη. Ο τίτλος του είναι «Εσπερινός».

«Σαν προσευχή» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που απέσπασε το τρίτο βραβείο και απονεμήθηκε στον Πάνο Κόκκινο σε στίχους και σύνθεση του Γιάννη Καστρινού.

Και ερχόμαστε στο 1971, όπου το πρώτο βραβείο απονέμεται στον Πέτρο Πουλο Γιάννη σε στίχους Γιώργου Μαυρομουστάκη και Αλέκου Γεωργιάδη με τίτλο «Το παλιό κανόνι».

Το Αλίμονο είναι το δεύτερο βραβείο με την Κλειό Δενάρδου σε στίχους και σύνθεση του Νίκου Ελληναίου και Γιώργου Χατζηνάσιου.

Ο Πάνος Κόκκινος είναι αυτός που παίρνει το τρίτο βραβείο με τίτλο «Άνεμος» σε στίχους και σύνθεση του Πάνου Κόκκινου και του Τάκη Αθηναίου.

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους.

0: Πλατό FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή,
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Τα τραγούδια που βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας ή μάλλον συνεχίζοντας, δίνοντας τη σκυτάλη από το 1971 στο 1972. Πρώτο βραβείο, Αν ήμουν πλούσιος, με το δώρο Γεωργιάδη, και στίχους και σύνθεση Σώτια Τσόντου και δώρο Γεωργιάδη.

Αγιά Σοφιά είναι ο τίτλος που πήρε το δεύτερο βραβείο με ερμηνευτές την Κλειό Δενάρδου, Μαστέλου και Δημητσιάνου, σε στίχους και σύνθεση Νίκου Ελληναίου και Γιώργου Ημιού.

το τρίτο βραβείο το παίρνει ο Μιχάλης Βιολάρης με το τραγούδι «Γύρνα πίσω Αποστόλη» σε στίχους και σύνθεση του Γιάννη Κακουλίδη και Γιώργου Κρυμιζάκη.

Και συνεχίζομαι με τα τραγούδια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που αφορούν το έτος 1973. Εδώ ο Μπαρ Μπαλιάς με ερμηνευτή το Δημήτρη Κοντολάζο παίρνει το πρώτο βραβείο σε στίχους Δημήτρη Καροστάθη και σύνθεση Πέτρου Ζέρβα.

το συγκρότημα The Charms σε στίχους και σύνθεση Κώστα Ρουβινιώτη και Γιώργου Μελέκη παίρνουν το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Να μείνουμε πάντα παιδιά».

σαν ένα φεγγάρι είναι το τρίτο βραβείο που απονέμεται στη Φρίνη σε στίχους και σύνθεση της Λίτσας Σταματοπούλου.

1974 το πρώτο βραβείο το παίρνει ο Τόνης Βαβάτσικος ως ερμηνευτής, συνθέτης και στιχουργός με τίτλο «Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας».

Το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Αν» απενεμήθηκε στον Μιχάλη Βιολάρη σε στίχους και σύνθεση της Ότιας Τσότου, Εμμανοηλίδου και Γιώργου Κρυμιζάκη.

Και έρχεται η Αλέκα Κανελίδου να αποσπάσει το τρίτο βραβείο τραγουδιού σε στίχους Νίκου Ελληναίου και σύνθεση Γιώργου Μανίκα με τίτλο «Άσε με να φύγω».

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Σαν ένα όνειρο. Είναι το πρώτο βραβείο που το 1975 στο Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού παίρνει ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την Μπέση Αργυράκη σε στίχους και σύνδεση Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Και έρχεται ο Δάκης σε στίχους και σύνθεση του Γιώργου Μανίκα να πάρει το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Κι όλο ψάχνω να σε βρω».

το δικό μου τραγούδι είναι το τρίτο βραβείο που παίρνει ο Λάκης Τζορντανέλη σε στίχους και σύνθεση Κώστα Νικολόπουλου.

και ερχόμαστε στο 1976, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει η Μαρία Δουράκη με το Θανάση Νανόπουλο με τίτλο «Τα άσπρα πουλιά».

Και ερχόμαστε στο δεύτερο βραβείο με τίτλο «Χίλιες φορές», σε ερμηνεία Κωστή Χρήστου, στίχους και σύνθεση Ράωνη Σοφού και Αντώνη Πετρίδη.

ο Δάκης σε σύνθεση και στίχο του Σάκη Τσιλίκη θα πάρει το τρίτο βραβείο για το 1976 με τίτλο «Παλιέ μου φίλε».

ότι αυτό ήταν το τελευταίο για το 1976 που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν το τρίτο βραβείο με το Δάκη. Όμως, όπως κάθε άλλη φορά, η εκπομπή μας εδώ τελειώνει. Ο Μανώλης Λιγάρδος ήταν στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στα σχόλια, ενώ στην κονσόλα του ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Εδώ, από το Λατό 103 FM Stereo, σας αποχαιρετούμε και σας υποσχόμαστε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι κοντά σας για τα επόμενα βραβευμένα τραγούδια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάλι που είσαστε στην τροφιά μας και ελπίζουμε να βρεθούμε πάλι μαζί την ερχόμενη συντροφιά μας, στην επόμενη συντροφιά μας την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
10: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
9: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

τρόπο. Γέννησε το μουντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φούρφουρα, και να πιούμε κούπες. Μόνα

Ρώμα, στο Καστέλι. Από βγάλε το χαρχαλί, το ναύτι, το μπουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο, κι ως τα μεσκλά θα φτάσω.

παρέα και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με έβγαλε μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι μπαξεβάνι. Και με τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε.

μάτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό μακρύ γυαλό Νεάπολη Άι Νικόλα. Και στην Κρίτσα θα κάμω με καντάδα σε μια βιόλα.

Έτσι φίλους όλους, Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες, στο Χαρακά, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, ασίτε και Χρουσόνα, θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα, αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι, με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα, να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι.

0: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετε. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά. Και ό,τι χρειάζεσαι

0: για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

0: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
0: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 0 27 001.

σε η μόνη αφορμή το δάκρυ να προβάλλει. Μην απορείς, μην απορείς, μην απορείς, σαν με θωρείς με μάτια, θα

0: στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
9: αυτή τη στιγμή.

0: Plateau FM.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Έλα να το μιλήσουμε. Απόψε θέλω να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί περίεργη, αλλά θέλω να τη σκεφτείτε σοβαρά. Πόσους ανθρώπους ξέρετε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο που ήταν απόλυτοι αριστούχοι, μαθητές του 20 με 2 πτυχία και 3 μεταπτυχιακά.

ο βήχας που είναι απρόβλεπτο, συγγνώμη. Λοιπόν, πόσους ανθρώπους ξέρετε που στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ήταν οι απόλυτοι αριστούχοι, οι μαθητές του 20 με 2 πτυχία και 3 μεταπτυχιακά, αλλά σήμερα η προσωπική του ζωή είναι ένα απέραντο χάος. Άνθρωποι που δεν μπορούν να κρατήσουν μια σχέση, που καταραίουν στην πρώτη αναποδιά ή που νιώθουν μόνιμα ένα βαθύ ανεξήγητο κενό μέσα τους. Και απ' την άλλη, πόσους ανθρώπους ξέρετε που δεν άνοιξαν βιβλίο στο σχολείο, που πέρασαν και δεν ακούμπησαν από τα αμφιθέατρα, και όμως έχουν μια απίστευτη ικανότητα να μαγεύουν τους γύρω τους, να δημιουργούν υπέροχες οικογένειες, να ελίσσονται και να πετυχαίνουν ό,τι βάλουν στο μυαλό τους. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6948-266-209 SMS Viber, στο chat του σταθμού latofm.gr ανώνυμα. Πρέπει να γράφετε με κρίκλεις, αλλιώς δεν τα παίρνει το σύστημα. Στη σελίδα της εκπομπής, στο στρατηγό μας, έλα να το μιλήσουμε στο Facebook. Ή σε προσωπικό μήνυμα στα προφίλ Νιώσε Καλά Λίνα Καροφυλάκη, Facebook και Instagram. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Μήπως η κοινωνία μας πουλάει ένα μεγάλο παραμύθι? Μεγαλώσαμε με τη σιγουριά του πτυχίου είναι ένα χρυσό διαβατήριο για την ευτυχία. Μας είπαν διάβασε, πάρε το χαρτί, γίνε επιστήμονας και πέτυχες. Κανένας όμως δεν μας είπε ότι το πτυχίο σου γεμίζει το βιογραφικό, αλλά δεν σου γεμίζει την ψυχή. Απόψε λοιπόν βάζουμε στο μικροσκόπιο τη μεγάλη κόντρα. Πτυχία εναντίον συναισθηματικής νοημοσύνης. Το IQ απέναντι στο EQ. Ποιο από τα δύο είναι το πραγματικό εφόδιο για να γίνουμε ευτυχισμένοι? Και επειδή αυτή η εκπομπή γίνεται μαζί με εσάς, οι γραμμές μας είναι ήδη ανοιχτές. Σας το είπαμε. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο 6948-266-209 ή τα σχόλιά σας στο chat του latofm.gr. Πείτε μου τη δική σας εμπειρία. Τι είδατε να μετράει περισσότερο στη ζωή, το χαρτί στον τοίχο ή η επίγνωση στην καρδιά? Στείλτε μήνυμα τώρα, πάρτε θέση και ελάτε να το μιλήσουμε.

Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Τι είναι αυτό που λέμε πτυχίο? Το πτυχίο είναι απόδειξη ότι το μυαλό σου μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες, να περάσει εξετάσεις και να μάθει μια συγκεκριμένη τεχνική ή επιστήμη. Είναι υπέροχο, είναι χρήσιμο, ανοίγει πόρτες, αλλά μέχρι εκεί. Το πτυχίο σε βοηθάει να προσληφθεί σε μια δουλειά. Ξέρετε όμως τι σε βοηθάει να παραμείνεις εκεί και να εξελιχθείς? Η συναισθηματική σου νοημοσύνη. Σκέφτεσαι το εξής. Κάθεσαι στο γραφείο σου, έχεις το τέλειο πτυχίο. Ξαφνικά ο διευθυντής σου κάνει μια άδικη κριτική ή ένα συνάδελφος σου κλέβει μια ιδέα. Εκείνη τη στιγμή το πτυχίο σου δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αν δεν έχεις συναισθηματική νοημοσύνη, θα πάθεις έκρηξη θυμού, θα αρχίσεις να φωνάζεις ή θα κλειστείς τον εαυτό σου και θα κλέσεις τουαλέτες. Αν όμως έχεις EQ, θα πάρεις μια ανάσα, θα ελέγξεις την παρορμησή σου, θα καταλάβεις τα κίνητρα του άλλου και θα απαντήσεις με ψυχραιμία και στρατηγική. Στην αγορά εργασίας λένε μια μεγάλη αλήθεια. Το IQ σε βάζει στο παιχνίδι, αλλά το EQ σε κάνει πρωταθλητή. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική σε όλο αυτό, που συχνά φοβόμαστε να την παραδεχτούμε. Πολλές φορές το ασταμάτητο κυνήγι των πτυχίων, των τίτλων και των πιστοποιήσεων δεν γίνεται από αγάπη για τη μάθηση. Γίνεται από καθαρό φόβο. Χρησιμοποιούμε τα πτυχία σαν μια συναισθηματική ασπίδα, σαν ένα κοινωνικό άλοθη. Σκεφτόμαστε ασυνείδητα, αν γεμίσω τον τοίχο μου με περγαμηνές, αν γίνω απαραίτητος επιστήμονας, τότε κανείς δεν θα δει πόσο ανασφαλής νιώθω. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι τρέμω την απόρριψη ή ότι δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ τη μοναξιά μου. Κρυβόμαστε πίσω από τους τίτλους μας, γιατί είναι πιο εύκολο να διαβάσεις για ένα ακόμα μάστερ παρά να κοιτάξεις μέσα σου και να θεραπεύσεις ένα παιδικό τραύμα. Είναι πιο εύκολο να πάρεις άριστα σε μια εξεταστική παρά να κάτσεις στο τραπέζι και να κάνεις μια ειλικρινή, δύσκολη κουβέντα με τον σύντροφό σου. Όμως η ζωή δεν εξαπατά. Οι τίτλοι εντυπωσιάζουν μόνο όσους τους βλέπουν από μακριά. Όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά μας, το μόνο που ψάχνουν είναι να δουν αν κάτω από το βαρύ βιογραφικό υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει να αγαπάει, να αντέχει και να συνδέεται.

Ας πάμε όμως τώρα και στο πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, στις σχέσεις μας, στο σπίτι μας. Όταν κλείνεις την πόρτα του σπιτιού σου το βράδυ, ο σύντροφός σου, τα παιδιά σου, οι φίλοι σου δεν έχουν ανάγκη τον επιστήμονα. Έχουν ανάγκη τον άνθρωπο. Κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο, όσο σπουδαίο κι αν είναι, δεν σε μαθαίνει πώς να ακούς τον άλλον χωρίς να τον διακόπτεις. Δεν σε μαθαίνει πώς να ζητάς μια ειλικρινή συγγνώμη όταν κάνεις λάθος. Ούτε πώς να βάλεις όρια με ευγένεια, χωρίς να πληγώνεις. Αν είσαι συναισθηματικά αναλφάβητος, οι σχέσεις σου θα είναι μια μόνιμη μάχη εξουσίας. Θα θέλεις πάντα να έχεις δίκιο. Θα τιμωρείς τον άλλο με τη σιωπή σου και στο τέλος θα μείνεις μόνος σου, παρέα με τα πτυχία σου. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω στα παιδιά να μην σπουδάσουν. Προς Θεού, η μόρφωση είναι φως. Αυτό που λέω είναι ότι το πτυχίο χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη είναι μισό, είναι ανάπηρο. Είναι σαν να αγοράζεις ένα πανάκριβο γρήγορο αυτοκίνητο, αλλά να μην ξέρεις να στρίψεις το τιμόνι. Στον πρώτο τοίχο, στην πρώτη στροφή θα τρακάρεις. Η ευτυχία δεν κρύβεται στα πτυχία. Η ευτυχία κρύβεται στην ικανότητά μας να αντέχουμε τη ματέωση. Όταν η ζωή σου φέρει μια αναποδιά, ένα χωρισμό, μια απώλεια, μια οικονομική καταστροφή, το πτυχίο δεν έχει απάντηση. Εκεί χρειάζεσαι την εξυπνάδα της καρδιάς για να σηκωθείς ξανά. Και κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, αν το καλοσκεφτείτε, τα πάντα όλα στη ζωή μας είναι σχέσεις. Δεν σχετιζόμαστε μόνο με τους ανθρώπους. Σχέση έχουμε με τα πάντα. Έχουμε σχέση με τη δουλειά μας. Τη βλέπουμε σαν αγκαρία ή σαν δημιουργία. Έχουμε σχέση με το σώμα μας. Το φροντίζουμε ή το κακοποιούμε. Έχουμε σχέση με το ίδιο το χρήμα, με την επιτυχία, ακόμα και με την έννοια του χρόνου. Νιώθουμε ότι μας κυνηγάει ή τον απολαμβάνουμε. Η ίδια η ζωή είναι το πώς σχετιζόμαστε με κάθε κατάσταση, με κάθε άνθρωπο και με κάθε έννοια γύρω μας. Γι' αυτό το να ξέρουμε να σχετιζόμαστε είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που δεν μας δίδαξε ποτέ κανένα σχολείο. Οφείλουμε να το μάθουμε μόνοι μας, να ψάξουμε και να το μάθουμε. Πριν σας δώσω λοιπόν τρεις πρακτικές οδηγίες για το πώς να σχετίζεστε σωστά, θέλω να κάνουμε μια μικρή παύση εδώ για να διαβάζω τα δικά σας μηνύματα που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, βλέπω τα σχόλια σας να έρχονται βροχή και όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα, πατήστε στο latofm.gr, στο chat του σταθμού ή στο 6948266209 ή στο έλα να το μιλήσουμε τη σελίδα στο Facebook και ελάτε να συμμετέχετε στην κουβέντα μας. Η ερώτηση είναι, έχετε νιώσει ποτέ συναισθηματικά προετοίμαστε μπροστά σε μια μεγάλη δυσκολία, παρόλο που είχατε όλα τα πτυχία? Για πάμε να δούμε τι μας γράφετε. Ήδη η Μαρία εδώ μας λέει, έδωσα δύο φορές, δεν πήρα κανένα πτυχίο. Είμαι υπεύθυνη λογιστηρίου και ο μισθός μου είναι εξαιρετικός. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σπουδαίο? Ποτέ οι γονείς μου δεν μου είπαν κουβέντα. Μπράβο στους γονείς σου, θα πω εγώ, Μαρία, και μπράβο και σε σένα, κορίτσι μου.

το μήνυμα από τον Νίκο. Μας λέει: Ελίνα, καλησπέρα. Διαβάζω 2 χρόνια σαν τρελός. Νιώθω ότι αν δεν περάσω στη νομική θα έχω αποτύχει σαν άνθρωπος. Οι γονείς μου λένε ότι δεν με πιέζουν, αλλά βλέπω στα μάτια τους ότι περιμένουν το αριστούχος για να το λένε στο ΣΟΗ. Γνωστό, το έχουμε ζήσει μάλλον και λίγο πολύ όλοι μας. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ακούω και νιώθω το βάρος που κουβαλάς στους ώμους, θα σου πω. Θέλω να με ακούς προσεκτικά όμως. Η νομική είναι μια σχολή, δεν είναι η ταυτότητά σου. Αν περάσεις θα είσαι ένας φοιτητής νομικής. Αν δεν περάσεις θα είσαι όμως ο ίδιος υπέροχος Νίκος με την ίδια ξυπνάδα και τις ίδιες δυνατότητες. Οι γονείς σου σε αγαπάνε, αλλά συχνά οι γονείς προβάλλουν τα δικά τους άγχη χωρίς να το καταλαβαίνουν. Μην δίνεις εξετάσεις για το ΣΟΗ, παλικάρι μου. Δώσε αυτή τη μάχη για σένα και για να θυμάσαι ότι η αξία σου ως άνθρωπος δεν θα κριθεί ποτέ από το αν θα γίνεις δικηγόρος, αλλά από το πόσο τίμιος και δυνατός θα είσαι εσύ στη ζωή σου. Πάμε παρακάτω.

Μας λέει η Μαρία, μου έστειλε στο chat του TikTok. Εγώ έχω πάθει blackout. Κοιτάζω το βιβλίο και δεν θυμάμαι τίποτα. Αν γράψω χάλια, τι θα γίνει? Θα πάει χαμένη όλη μου η ζωή επειδή κόλλησα σε μια κόλλα χαρτί? Μαρία μου, αυτό το blackout δεν είναι έλλειψη γνώσης. Είναι η κραυγή του εγκεφάλου σου που λέει φοβάμαι. Όταν το άγχος χτυπάει κόκκινο, η λογική κλειδώνει. Τίποτα δεν πάει χαμένο, κορίτσι μου. Καμία ζωή δεν καταστρέφεται στα 18 της χρόνια από ένα γραπτό. Κλείσε το βιβλίο τώρα. Άκουσε τη μουσική μας. Βγες μια βόλτα. Πάρε βαθιές ανάσες. Την Παρασκευή ή τη Δευτέρα τώρα πια, όταν θα κάτσεις στο θρανείο και θα δεις τα θέματα, το μυαλό σου θα βρει το δρόμο του, γιατί η πληροφορία είναι ήδη εκεί μέσα. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και μη συμπεριφέρεσαι σαν να είναι μηχανή. Είμαστε άνθρωποι, όχι υπολογιστές. Ό,τι φοβάσαι είναι μόνο ο φόβος σου, κορίτσι μου.

Μήνυμα από έναν άγνωστο τώρα. Καλησπέρα Λίνα, εγώ δεν έχω διαβάσει όσο έπρεπε, βαρέθηκα, κουράστηκα. Νιώθω τύψεις γιατί δική μου πλήρωνα φροντιστήρια και εγώ νιώθω ότι τους πρόδωσα πριν καν γράψω. Θα πω σε ευχαριστώ για την ειλικρινιά σου, φίλε μου. Το ότι κουράστηκες και βαρέθηκες είναι μια αντίδραση ανθρώπινη σε ένα σύστημα που συχνά εξαντλεί τα παιδιά. Οι τύψεις όμως τώρα εδώ δεν θα σου προσθέσουν μόρια αυτή τη στιγμή. Αντί να νιώθεις ότι πρόδωσες τους γονείς σου, δες την αλήθεια. Οι γονείς σου επένδυσαν σε σένα γιατί σε αγαπούν, όχι για να σου αγοράσουν το μέλλον. Σήκωσε λοιπόν το κεφάλι. Έχεις ακόμα χρόνο να ρίξεις έστω μια ματιά στα βασικά, χωρίς πανικό. Βρες τα σως. Μίλα με τους συμφοιτητές σου, με τους συμμαθητές σου και βρες τα σως. Μπες στο εξεταστικό κέντρο με το κεφάλι ψηλά. Δώσε ό,τι έχεις. Και μετά τις εξετάσεις, κάνε μια ειλικρινή κουβέντα με τους δικούς σου. Η ζωή έχει πολλά εναλλακτικά μονοπάτια. Αρκεί να μην τα παρατήσεις μέσα σου. Σε παρακαλώ.

Ένα ωραίο μήνυμα από την Ελένη. Λέει, Λίνα, λες ότι ένα πτυχίο δεν φαίνει την ευτυχία, αλλά χωρίς πτυχίο στην Ελλάδα σήμερα είσαι το τίποτα. Πώς να μην αγχώνομαι όταν κρίνεται το μέλλον μου σε 4-3 ώρα. Ελένη, θα πω ότι σε καταλαβαίνω απόλυτα γιατί το βλέπεις έτσι. Η κοινωνία μας έχει ποτίσει με αυτό το φόβο. Όμως επιτρέψε μου να διαφωνήσω. Το τίποτα δεν γίνεσαι επειδή δεν έχεις πτυχίο, κορίτσι μου. Το τίποτα γίνεσαι αν δεν έχεις όρεξη για δουλειά, αν δεν έχεις χαρακτήρα και αν δεν ξέρεις να επικοινωνείς. Κοίτα λίγο γύρω σου. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι με πτυχία που υποφέρουν και άνθρωποι χωρίς πτυχία που μεγαλουργούν γιατί έχουν τσαγανό και συναισθηματική εξυπνάδα. Το άγχος σου είναι φυσιολογικό, αλλά μην αφήνεις αυτή τη στιγμή να σου κλέβει τη λογική. Το μέλλον σου είναι μια τεράστια λευκή σελίδα και αυτά τα 4-3 ώρα είναι απλώς η πρώτη της παράγραφος, όχι όλο το βιβλίο. Έλα, δύναμη. Πίστη στον εαυτό μας καταρχάς.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
10: Επιστρέφουμε. Και έχουμε ένα σχόλιο του Χρήστου που μας λέει ότι είναι 24 ετών. Μου λέει, απάντησε στην Ελένη. Λέει, Ελένη μου, έχω δύο πτυχία και είμαι άνεργος. Η Λίνα έχει δίκιο. Το πτυχίο σου ανοίγει μια πόρτα, αλλά δεν έχει στομάχι και ψυχολογία να παλέψει έξω. Το χαρτί είναι απλά για το κάδρο. Χρήστο, θα πω σε ευχαριστώ που παρεμβαίνεις και φέρνεις την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας στην κουβέντα μας. Αυτό ακριβώς εννοώ όταν λέω ότι το IQ σε βάζει στο παιχνίδι, αλλά το EQ σε κρατάει όρθιο. Το πτυχίο είναι μια πιστοποίηση γνώσεων, αλλά η ζωή εκεί έξω απαιτεί ανθεκτικότητα στη ματέωση. Απαιτεί να ξέρεις να διαχειρίζεσαι την απόρριψη και να δικτυώνεσαι. Εύχομαι ολόψυχα η δική σου διαδρομή να βρει σύντομα τη διέξοδο που σου αξίζει, γιατί η δική σου εμπειρία είναι το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά που δίνουν τώρα εξετάσεις. Και δεδομένη τη ευκαιρία θα σας πω τι σημαίνει στην πράξη «ξέρω να σχετίζομαι». Σημαίνει τρία απλά πράγματα. Τρεις πρακτικές οδηγίες που μπορούμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε από απόψε κιόλας. Πρώτον, μαθαίνω να ακούω χωρίς να ετοιμάζω την απάντησή μου. Όταν άλλος μου μιλάει, μη σκέφτεσαι τι θα του πεις για να του αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Άκουσε τον απλά για να τον καταλάβεις. Αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο για τους ανθρώπους που έχουν δέπη, που καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα τι θέλει να πει ο άλλος και βιάζονται να απαντήσουν. Ας προσπαθήσουν κι αυτοί. Δεύτερον, μιλάω για το πώς νιώθω εγώ και όχι για το τι κάνει ο άλλος. Αντί να πεις είσαι εγωιστής και με αμελείς, δοκίμασε να πεις νιώθω μόνη μου και θα ήθελα να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Αλλάζει όλη η ενέργεια της κουβέντας. Δηλαδή μιλάμε πάντα για το πώς νιώθουμε εμείς και τι εμάς θα έκανε καλό. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να κάνουν αυτό που εμείς θέλουμε. Και τρίτον, παίρνω την ευθύνη του εαυτού μου. Αν κάτι με θυμώνει στη δουλειά, στη σχέση, στην καθημερινότητά μου, σταματάω να δείχνω με το δάχτυλο τους άλλους και αναρωτιέμαι ποιο είναι το δικό μου μερίδιο ευθύνης εδώ. Πώς επιτρέπω εγώ να μου συμπεριφέρονται έτσι? Όταν αλλάζεις τον τρόπο που σχετίζεσαι με τον εαυτό σου, αλλάζουν μαγικά και όλες οι σχέσεις γύρω σου. Θέλω να το θυμάστε αυτό.

Έχουμε και άλλο ένα μήνυμα σχόλιο από την Άννα. Από Λάρισα μας γράφει. Τέλεια. Είναι η γονή μου στη Λάρισα τώρα. Φιλάκι. Και εγώ έτσι πίεζα την κόρη μου, λέει, πριν 3 χρόνια. Πέρασε εκεί που ήθελα εγώ, έπαθε κατάθλιψη το πρώτο έτος και παράτησε τη σχολή. Εκεί κατάλαβα ότι το πτυχίο ήταν δικό μου αποθυμένο και όχι δικό της. Άννα μου, θα πω, υποκλίνομαι στο θάρρος σου να το πεις αυτό δημόσια. Χρειάζεται τεράστια συναισθηματική νοημοσύνη από ένα γονιό για να κοιτάξει τον καθρέφτη και να πει έκανα λάθος. Ήταν δικό μου αποθυμένο. Συχνά οι γονείς από υπερβολική αγάπη και προστατευτικότητα γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί των ονείρων των παιδιών τους. Σημασία έχει όμως ότι το κατάλαβες και είμαι σίγουρη ότι η σχέση με την κόρη σου σήμερα είναι πολύ πιο αληθινή και ουσιαστική. Σε ευχαριστώ που άνοιξες τα μάτια σε πολλούς γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μας ακούνε βασικά. Περιμένω μηνύματα, σχόλια. Ελάτε, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα.

Έχουμε ένα μήνυμα. Θα διακόψουμε τώρα το τραγούδι. Δεν γίνεται αλλιώς. Από ένα μπαμπά. Λέει: καλησπέρα Λίνα. Ο γιος μου έχει κλειστεί στο δωμάτιο και δεν μιλάει. Φοβάμαι να του πω μην αγχώνεσαι, γιατί νομίζει ότι τον υποτιμώ. Πώς να του δείξω ότι τον αγαπάω, ό,τι και να γίνει στις εξετάσεις. Θα πω ότι είσαι ένας υπέροχος πατέρας και μόνο που κάνεις αυτή την ερώτηση. Έχεις δίκιο, το μην αγχώνεσαι ακούγεται στα παιδιά, στα αυτιά ενός εφήβου, σαν ακύρωση από το ζόρι που τραβάει. Μην του πεις λόγια, θα πω εγώ. Κάνε πράξεις. Πήγαινε στο δωμάτιό του, άφησε ένα ποτήρι νερό ή κάτι που του αρέσει, ακούμπησε το χέρι σου στον ώμο του και πες του απλά είμαι εδώ, αν με χρειαστείς για να μιλήσεις, ή να φωνάξεις ή απλά να σιωπήσεις, είμαι δίπλα σου. Και είμαι περήφανος για σένα ήδη. Αυτό πες, αυτό χρειάζεται. Την ασφάλεια ότι η αγάπη σου δεν εξαρτάται από τους βαθμούς του. Και νομίζω ότι και λίγο το ξέρει, ακόμα και αν δεν το επικοινωνεί.

και ένα μήνυμα από μια μαμά, μαλώνει λίγο η μαμά. Λέει, εγώ θα το πω χήμα, θέλω το παιδί μου να σπουδάσει για να μην τραβήξει όσο τράβηξα εγώ χωρίς πτυχίο. Είναι κακό που θέλω το καλύτερο για το μέλλον του, γιατί μας κατηγορείται ότι πιέζουμε. Καθόλου κακό δεν είναι και κανείς δεν σε κατηγορεί. Η πρόθεσή σου είναι αγνή, το καταλαβαίνω ότι είναι γεμάτη αγάπη. Όμως πρέπει να διαχωρίσουμε την πρόθεση από το αποτέλεσμα. Όταν λες το παιδί σπούδασε για να μην υποφέρει σαν εμένα, του φορτώνεις ασυνείδητα το βάρος της δικής σου ιστορίας, κούκλα μου. Το παιδί σου όμως είναι μια άλλη προσωπικότητα. Ζει σε μια άλλη εποχή. Το πτυχίο σήμερα δεν εγγυάται ότι δεν θα τραβήξει δυσκολίες. Κοίτα λίγο γύρω σου. Αυτό που θα το σώσει είναι ένα γερό στομάχι, αυτοεκτίμηση και να ξέρει να πατάει στα πόδια του. Άφησε το λοιπόν να γράψει δική του ιστορία. Όχι τη συνέχεια της δικής σου. Αυτό θα πω. Φιλιά. Και κάθε επιτυχία στο παιδί σου εννοείται.

το δικό μου παιδί, μας λέει ένας άλλος γονιός, έχει παρατήσει τα όπλα. Κοιτάζει το κινητό, πάει βόλτες και δείχνει να μην τον νοιάζει τίποτα. Τρελαίνομαι. Πώς να τον παρακινήσω τώρα, δύο μέρες πριν? Από ό,τι σε καταλαβαίνω, είναι να τρελαίνεσαι, αλλά σκέψου το εξής. Αυτή η αδιαφορία που βλέπεις είναι σχεδόν πάντα μια μάσκα. Το παιδί σου δεν είναι ανέστητο, είναι τρομοκρατημένο. Όταν το βουνό φαίνεται πολύ ψηλό, ο έφηβος προτιμά να δείξει ότι δεν τον νοιάζει, παρά να προσπαθείς και να αποτύχει. Αν του βάλεις τις φωνές τώρα, θα κλειστεί περισσότερο. Οπότε, πήγαινε κοντά του και σπάσε τον πάγο. Πες του. Βλέπω ότι το έχεις δείξει έξω και καταλαβαίνω ότι έχεις μπουχτίσει. Δεν με νοιάζει τι θα γράψεις. Πάμε απλά να κάνουμε μια προσπάθεια για να μην πάει χαμένος ο κόπος σου. Χαμήλωσε δηλαδή το βάρος του παιδί σου για να μπορέσει να το σηκώσει. Με το δικό σου τρόπο εννοείται.

Λοιπόν, τώρα είναι μάλλον η ώρα των γονέων. Κι άλλος μπαμπάς εδώ. Οι Πανελλήνιες έχουν γίνει ο καθρέφτης της επιτυχίας του γονιού. Αν το παιδί γράψει 19, είμαστε καλοί γονείς. Αν γράψει 10, νιώθουμε ότι αποτύχαμε εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια και ας μην τη λέει κανείς. Από ότι έβγαλε στον αέρα μια τεράστια πικρή αλήθεια που κρύβεται σε κάθε ελληνική οικογένεια. Έχουμε συνδέσει τελικά την κοινωνική μας καταξίωση ως γονείς με τους βαθμούς των παιδιών μας. Αν το παιδί περάσει ιατρική, νιώθουμε ότι πήραμε κι εμείς πτυχίο. Αυτό όμως είναι μια τεράστια παγίδα εγωισμού, θα πω εγώ. Το παιδί δεν είναι το project μας, ούτε οι προέκτες του εαυτού μας για να πάρουμε εμείς επιβεβαίωση στην κοινωνία. Είναι μια ξεχωριστή ψυχή. Οφείλουμε να γίνουμε κυματοθράφτες και ασπίδα μπροστά στο παιδί μας απέναντι στην κοινωνία και όχι να βάλουμε το παιδί ασπίδα σε εμάς. Ας αποσυνδέσουμε λοιπόν την επιτυχία μας ως γονείς από τους βαθμούς τους και ας τη συνδέσουμε με το αν καταφέραμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί με ψυχική υγεία και αυτό σεβασμό.

τραγούδια σήμερα θα τα ακούσουμε τα τραγούδια. Έχουμε πολλά μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα, προηγούνται τα μηνύματα. Θα τα ξανακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Μας λέει λοιπόν εδώ Δημήτρης: έχω δύο πτυχία, μιλάω τρεις γλώσσες. Στη δουλειά είμαι άψογο, στο σπίτι όμως η γυναίκα μου με χώρισε, οπα, γιατί λέει ότι είμαι συναισθηματικά απόν. Κανένα πανεπιστήμιο δεν μου έμαθε πώς να ακούω τον άνθρωπό μου όταν κλαίει. Oh. Δημήτρη, το μήνυμά σου με συγκλονίζει και σε ευχαριστώ που το μοιράζεσαι. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα αυτού που συζητάμε απόψε. Η κοινωνία μας εκπαιδεύει να γίνουμε τέλειες παραγωγικές μηχανές, αλλά μας αφήνει συναισθηματικά ανάπηρους. Η επιστήμη σου μπορεί να λύσει τα πιο δύσκολα προβλήματα στη δουλειά σου, ίσως, αλλά μπροστά στο δάκρυ του ανθρώπου σου χρειάζεσαι άλλη νοημοσύνη. Την νοημοσύνη της καρδιάς σου. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, Δημήτρη. Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι ταλέντο, είναι εμείς. Μαθαίνετε. Ξεκίνα από σήμερα να παρατηρείς τι νιώθεις εσύ και μάθε να ακούς χωρίς να ψάχνεις λογικές λύσεις. Προσπάθησε το, έλα. Μπορούμε όλοι.

Ένα μήνυμα που ήρθε στο Instagram λέει αυτό που είπες, ότι τα πάντα είναι σχέσεις, με διέλυσε. Έχω πάρει πτυχίο, έχω καλή δουλειά, αλλά η σχέση μου με το σώμα μου είναι κακοποιητική. Δουλεύω 15 ώρες, δεν κοιμάμαι, δεν τρώω. Τι να το κάνω το πετυχημένο βιογραφικό, να σε κατέβω τον εαυτό μου? Πω, πω, κορίτσι μου, σε αγκαλιάζω σφιχτά, αυτό θα σου πω. Αυτό που περιγράφεις είναι η κλασική παγίδα του επιτυχημένου ανθρώπου που έχει μηδενική αυτοεπίγνωση και αυτοφροντίδα. Έχεις μια κακοποιητική σχέση με το ίδιο στο σώμα, επειδή έμαθες να παίρνεις αξία μόνο μέσα από το κάνω και το πετυχαίνω, ξεχνώντας, κορίτσι μου, το είμαι. Σταμάτα τώρα. Τώρα σταμάτα. Το βιογραφικό σου δεν θα έρθει στο νοσοκομείο αν πάθεις burnout. Ξεκίνα να εφαρμόζεις την τρίτη οδηγία που είπαμε. Πάρε την ευθύνη του εαυτού σου. Βάλε όρια στη δουλειά. Η πρώτη και πιο σημαντική σχέση της ζωής σου είναι αυτή που έχεις με εσένα, με τον καθρέφτη σου, με τον εαυτό σου. Τώρα σταμάτα.

Και μας ήρθε ένα μήνυμα, απάντησε σε αυτό που μας διαβάσαμε. Λέει, είσαι εγώ πριν 5 χρόνια. Κυνηγούσα την επιτυχία για να μου πούν μπράβο. Μόνο όταν έπαθαν burnout, κατάλαβα ότι η σχέση μου με τον χρόνο ήταν ένας μόνιμος πόλεμος. Άκου τη Λίνα Βαλεόρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική. Σε ευχαριστώ. Είναι υπέροχη η παρέμβασή σου. Βλέπετε πώς συνδέονται οι ακροατές μας μεταξύ τους. Αυτό που λέει η Βασιλική είναι το κλειδί, το κυνήγι του μπράβο. Από παιδιά κυνηγάμε τον μπράβο του δασκάλου, μετά του γονιού, μετά του διευθυντή και στο τέλος γινόμαστε σκλάβοι των προσδοκιών των άλλων. Σε ευχαριστώ, Βασιλική, που θύμισες την Νατάσα και σε όλους μας ότι ο χρόνος δεν είναι εχθρός που πρέπει να τον νικήσουμε, αλλά σύντροφος πρέπει να τον απολαύσουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Και πάμε στην Αλεξάνδρα, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Μας λέει, είμαι δασκάλα 20 χρόνια, βλέπω παιδιά ρομπότ, ξέρουν να παίξουν όλη την ύλη, αλλά αν χάσουν ένα μόριο καταραίουν. Προφανώς είναι καθηγήτρια. Κλαίνε, παθαίνουν κρίσεις πανικού, δεν τους μαθαίνουμε να αντέχουν τη ματέωση, βγάζουμε επιστήμονες με ψυχολογία νηπίου. Αλεξάνδρα μου, ως εκπαιδευτικός χτυπάς το καμπανάκι του κινδύνου για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ακούω, μαθαίνουμε στα παιδιά τι να σκέφτονται, αλλά όχι πώς να νιώθουν. Τα γεμίζουμε με πληροφορίες, αλλά δεν τους δίνουμε κανένα εργαλείο για να διαχειριστούν το άγχος της αποτυχίας. Όταν ένα παιδί καταραίει για ένα μόριο, σημαίνει ότι έχει συνδέσει όλη του την ύπαρξη με ένα βαθμό, ε. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ψυχής τους. Πρέπει επιγόντως να βάλουμε τη συναισθηματική αγωγή στα παιδιά, στα σχολεία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη μαρτυρία σου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Και έχουμε άλλο ένα μήνυμα από τον Γιώργο. Δεν θα προλάβουμε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μας λέει ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν σπούδασα ποτέ. Έχω ένα συνεργείο αυτοκινήτου. Ξέρετε γιατί πέτυχα? Γιατί ξέρω να μιλάω στον πελάτη, να τον κοιτάζω στα μάτια, να τον καταλαβαίνω. Αυτό είναι το EQ, ε. Ο ξάδερφός μου, μηχανικός με τα πτυχία, έκλεισε το γραφείο του γιατί ήταν γενής με όλους. Μπράβο ρε Γιώργο, έδωσες το καλύτερο πρακτικό παράδειγμα της αγοράς. Μπορεί να έχεις τις καλύτερες γνώσεις του κόσμου, αλλά αν ο άλλος νιώσει ότι τον υποτιμάς, ότι δεν τον ακούσει, ότι είσαι αγενής, θα φύγει και δεν θα ξαναπατήσει, εννοείται. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες, αγοράζουν συναισθήματα. Παρατήσετε τις διαφημίσεις όλες, συναίσθημα πουλάνε. Αγοράζουν επίσης την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και το σεβασμό που τους εμπνέεις. Αυτό είναι η συναισθηματική νοημοσύνη στην πράξη. Και γι' αυτό εσύ πέτυχες, ενώ τα πτυχία του ξαδέρφου σου δεν ήταν αρκετά. Μπορείς να το συζητήσεις όμως μαζί του και να τον βοηθήσεις να το καταλάβει, γιατί οι γνώσεις, είπαμε ότι δεν ακυρώνουμε τα πτυχία απόψε. Εννοείται ότι χρειάζονται τα πτυχία. Απλώς μόνα τους δεν φτάνουν. Αυτό λέμε.

Μας λέει η Χριστίνα, 29 ετών, μας λέει και την ηλικία της. Μόλις άκουσα αυτό που είπες για την ασπίδα των πτυχίων και άρχισα να κλαίω στο αυτοκίνητο. Χριστίνα, συγγνώμη αγάπη μου. Έχω κάνει 2 μεταπτυχιακά και τώρα ξεκινάω διδακτορικό. Σήμερα κατάλαβα ότι το κάνω γιατί φοβάμαι να βγω στην πραγματική ζωή και να φάω τα μούτρα μου. Η τίτλη είναι το καταφύγιο μου για να μην με πληγώσει κανείς. Αχ, μωρέ Χριστίνα μου, πάρε μια βαθιά ανάσα. Αυτά τα δάκρυα που βγάζεις αυτή τη στιγμή είναι δάκρυα λύτρωσης, γιατί συνάντησες την αλήθεια σου, κορίτσι μου. Το να αναγνωρίσεις ότι το διδακτορικό σου είναι το καταφύγιο σου από το φόβο της ζωής είναι η μεγαλύτερη πράξη συναισθηματικής νοημοσύνης που έχεις κάνει ποτέ. Δεν είναι κακό να φοβάσεις τη ζωή, Χριστίνα. Είναι τρομακτική καμιά φορά. Αλλά κανένα χαρτί δεν θα σε προστατέψει από το να ζήσεις. Βγες έξω, κάνε λάθη, μάτια μου. Πληγώσου, ερωτεύσου, φάει τα μούτρα σου. Αυτό είναι η ζωή. Και είσαι πολύ πιο έτοιμη να την αντιμετωπίσεις από όσο νομίζεις. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το μοίρασμά σου. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά.

Μας λέει στο Instagram, Λίνα, σοκ αυτό που είπες. Ο πατέρας μου είναι σπουδαίος γιατρός, επιστήμονας με διεθνή καριέρα. Στο σπίτι όμως δεν μας χάιδεψε ποτέ. Μας μιλούσε για, σαν να είμαστε ασθενείς οι φοιτητές του. Μεγάλο IQ, μηδέν IQ. Μεγαλώσαμε με ένα ξένο. Αχ, μόνο παιδί μου, δύσκολα μηνύματα απόψε. Σε ευχαριστώ. Καταρχάς που ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, Αυτό που περιγράφεις είναι μια βαθιά πληγή. Πολλοί άνθρωποι με τεράστια πνευματική ευφυΐα κρύβονται πίσω από τον επαγγελματικό τους ρόλο, επειδή ο ρόλος έχει κανόνες και ασφάλεια, το καταλαβαίνεις, Η πατρότητα όμως δεν έχει μάνιουαλ, απαιτεί να βγάλεις τη λευκή μπλούζα, να γίνεις ευάλωτος και να τσαλακωθείς. Ο πατέρας σου προφανώς δεν ήξερε πώς να το κάνει, πιθανόν γιατί κανείς δεν έμαθε και στον ίδιο πώς να το κάνει. Μην κρατάς κακία, δες την αδυναμία του και μάθε εσύ από τα δικά του λάθη. Πώς μάθε εσύ πώς να είσαι παρόν για τους δικούς σου ανθρώπους. Καμιά φορά τα λάθη των γονιών μας γίνονται εφόδια σε εμάς, γιατί μαθαίνουμε τι δεν μας αρέσει και να μην το κάνουμε κι εμείς. Όπως και να έχει, μπορεί να βοηθήσει. Και πάμε σε άλλο ένα λεπτό, έχει έρθει άλλο ένα μήνυμα. Πτυχίο ή ευτυχία, μεγάλη κουβέντα. Μας έμαθαν να μαζεύουμε χαρτιά για να εντυπωσιάζουμε τους άλλους. Τελικά η ευτυχία είναι να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ ήσυχος, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό είναι αυτό το μήνυμα. Το θέτουμε στην πιο σοφή του βάση, νομίζω. Η αληθινή επιτυχία είναι ο ήσυχος ύπνος το βράδυ. Αν για να κρατήσεις τα πτυχία σου πρέπει να είσαι μόνιμο άγχος, ταχυκαρδίες και να παίρνεις χάπια, τότε το τίμημα είναι πολύ μεγάλο. Η ειρήνη μέσα στο στήθος μας, αυτό είναι το μοναδικό πτυχίο που μετράει. Εννοείται, βέβαια, η ζωή, η καθημερινότητα, εμάς το επιτρέπει πάντα, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε πτυχία. Το θυμόμαστε αυτό. Και ήρθε ένα σχόλιο απάντηση στον προηγούμενο για τον πατέρα που μας είπε το παιδί. Μας λέει, παλικάρι μου, έτσι είναι. Πολλοί κρύβονται πίσω από το κύρος του επαγγέλματος, γιατί η αυθεντική ανθρώπινη επαφή απαιτεί να δείξει την ευάλωτη πλευρά σου. Και αυτό δεν διδάσκεται στα αμφιθέατρα. Ακριβώς έτσι είναι. Κορίτσι είναι το σχόλιο αυτό. Στα αμφιθέατρα μαθαίνεις να είσαι αυθεντή, αλλά στη ζωή πρέπει να μάθεις να είσαι άνθρωπος. Η αυθεντική σχέση απαιτεί να πεις δεν ξέρω, φοβάμαι, σε έχω ανάγκη, νιώθω. Αν κρύβεσαι πίσω από το κύρος σου, χάνεις τη μαγεία της σύνδεσης. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου, που έδωσε την τέλεια προέκταση στο μήνυμα του παιδιού μας πριν. Ευχαριστώ πολύ.

πάμε πριν να τελειώσουμε να πούμε τα τελευταία 3-4 μηνύματα που έχουν έρθει. Λοιπόν, Λίνα, ακούω αυτά που λες για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Είμαι διευθύντρια σε εταιρεία. Έχω προσλάβει άτομα ή μεταπτυχιακό από το εξωτερικό που δεν μπορούν να πούν μια καλημέρα και τσακώνονται με όλο το γραφείο. Χίλιες φορές ένα παιδί με λιγότερα μόρια, αλλά με χαρακτήρα, βρε παιδί μου. Θα πω ευχαριστώ πολύ που μας μεταφέρει την εικόνα από την κορυφή των επιχειρήσεων τώρα αυτό. Οι σοβαροί μάνατζερ σήμερα ψάχνουν για soft skills, πώς τα λένε αυτά, ε? Δηλαδή κοινωνικές δεξιότητες και συνέστηση. Τις τεχνικές γνώσεις τις μαθαίνεις σε 2 μήνες τον πολύ προς να εκπαιδευτείς, όποια εταιρεία και να είσαι. Το να είσαι όμως καλός άνθρωπος, συνεργάσιμος, ισορροπημένος, δεν διδάσκεται τελικά σε κανένα σεμινάριο. Και ένα άλλο μήνυμα από τη Μαρίνα. Μας λέει: Don't panic, παιδιά. Τη Δευτέρα γράφεται σε μια κόλλα χαρτί. Δεν υπογράφεται κατά δίκη. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Σύντομη και περιεκτική και απόλυτα σωστή. Δεν υπογράφεται κατά δίκη. Κρατήστε αυτή τη φράση. Όλα τα παιδιά που δίνετε εξετάσεις τώρα. Είναι απλά μια διαδικασία. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και ένα άλλο μήνυμα που μας ήρθε από τον Άλκη λέει: Δώσε και άλλες πρακτικές οδηγίες για τις σχέσεις. Αυτό με το μιλάω για το πώς νιώθω εγώ και όχι για το τι κάνει ο άλλος μου έσωσε τον καυγά με την κοπέλα μου πριν από 10 λεπτά. Μπράβο, έχουμε άμεση επίδραση στους ακροατές μας. Πολύ χαίρομαι. Με κάνεις και χαμογελάω, Άλκη μου, πρέπει να πω. Χαίρομαι απίστευτα που το εφάρμοσες αμέσως και πιάσε τόπο. Βλέπετε πόσο απλό είναι. Πόσο απλά είναι τα πράγματα όταν αλλάζουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε. Αντί για επίθεση, δείχνουμε την ανάγκη μας. Συνέχισε έτσι, Άλκη, και θα δεις τη σχέση σου να πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Αυτό θα σου πω μόνο. Λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα από τη Δήμητρα. Οι Πανελλήνιες είναι μια δοκιμασία, όχι ο τελικός προορισμός μας. Μακάρι να μας τα έλεγαν έτσι και εμάς όταν δίναμε. Δημητρά μου, γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή απόψε. Για να ακούσουν τα παιδιά αυτά που εμείς δεν ακούσαμε ποτέ όταν ήμασταν στην ηλικία τους. Και υποφέραμε χωρίς λόγο.

είναι αυτή που σε κρατάει τελικά υγιή, αλλά το θυμόμαστε. Σε ευχαριστώ για το χιούμορ σου. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν να κλείσουμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Οι γονείς σας, κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά αντί για κήρυγμα. Αυτό έχουν ανάγκη τώρα. Μπράβο, είναι μια μαμά. Κλείνει το κύκλο το μηνυμάτων μας. Θα πω με πολύ όμορφο τρόπο. Μια αγκαλιά χωρίς λόγια, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Μια αγκαλιά που λέει: είμαι εδώ για σένα, ό,τι και αν γράψει αυτό το στυλ. Τελείωσε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εφόδιο. Και πριν να πάμε στο κλείσιμο, στο σήμα του σταθμού, να πούμε, φτάνοντας στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, θέλω να κρατήσουμε κάτι στο μυαλό μας. Αν αυτή τη στιγμή πιέζετε τον εαυτό σας ή τα παιδιά σας για ένα ακόμα χαρτί ή για έναν ακόμα βαθμό, σταματήστε για ένα λεπτό. Κοιτάξτε μέσα σας. Η αληθινή επιτυχία στη ζωή δεν μετριέται με αυτά που είσαι κρεμασμένα στον τοίχο σου, αλλά με την ειρήνη που έχεις μέσα στο στήθος σου. Μάθετε να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά σας, μάθετε να ακούτε το διπλανό σας, μάθετε να πέφτετε και να σηκώνεστε με πείσμα. Αυτά είναι τα πτυχία της ίδιας της ζωής και αυτά είναι που θα σας δώσουν την ικανότητα να γίνετε πραγματικά ευτυχισμένοι. Όλα τα άλλα έρχονται και φεύγουν. Ήμασταν μια υπέροχη παρέα. Έρχονται ακόμα μηνύματα. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, τώρα έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα απόψε. Ήμουν η Λίνα Καροφυλάκη και αυτό ήταν το Έλα να το μιλήσουμε. Να προσέχετε την καρδιά σας, τον εαυτό σας και να θυμάστε να ακούτε όχι μόνο με τα αυτιά, αλλά και με την καρδιά. Καλό σας βράδυ. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί έχω μια υποχρέωση. Πάμε την παραπάνω Κυριακή με ένα νέο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

πάει και για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: είναι 11. Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι δύο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: κι αυτό θα.
1: Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: La το FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.